0: 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

τις ρούγες με τα κόκκινα φανάρια. Κρύφτηκα σε ένα υπόστεγο και κοίταζα. Μπρος μου περνούσαν τρέχοντας όλου του κόσμου οι ράτσες. Κι έβλεπα το κεφάλι όπου γύριζα, φρικτές, βρεμένες, βρώμικες, ειδονισμένες φάτσες.

φωνή της η βραχνή μου θύμισε στα στήθη και ταραγμένος έτρεξα κοντά της μες στη βροχή. Θα ρω πως ήμουν ήρωας σε ωραίο παραμύθι που για να σώσω πήγαινα κάποια μικρή φτωχή.

0: ακούτε, σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
3: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
3: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
2: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
3: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
2: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
3: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
2: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
3: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
2: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Ρυθμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Τα δίκτυα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στην Ουγγαρία σταμάτησαν να εκπέμπουν για να κάνουν επανεκκίνηση σε νέα βάση. Σήμερα η προπαγάνδα σταμάτησε να μεταδίδεται από τα δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ, κάνοντας λόγο για μια ιστορική ημέρα.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός. Τη νύχτα που...
8: Νυχτερινή περίπολος με...

0: 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
1: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
2: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Μεσημιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και παρισίας-news.com.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι η πρόταση εξελίξη από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία σε τίτλους επικαιρότητας. Η ύπαιθρος της Πελοποννήσου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κτηνοτροφική παράδοση από πολλών χρόνια και δεκαετίες,

αρχίζουν και καταλείπουν το επάγγελμά τους. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ανεξέλεκτες και αχθροές και ίσως επικίνδυνες εισαγωγές άλλου τύπου τυροκομικών προϊόντων ή κρέατος από άλλες χώρες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την τοπική μας οικονομία. Το πρόβλημα είναι δυσθεώρητο και άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική του αθηνοκεντρικού κράτους, καθώς από ό,τι φαίνεται κυβερνήσεις και αντιπολίτευση για μία ακόμη φορά νομίζω ότι πέρα από τα τείχη των Αθηνών δεν υπάρχει Ελλάδα. Την ίδια ώρα η στεγαστική κρίση πλήττει και τη χώρα μας. Η δημογραφική ορολογιακή βόμβα της Ευρώπης έχει αγγίξει και την Ελλάδα, καθώς η οικονομία θυσιάζεται στο βωμό ενός διαμερίσματος. Τα ακριβά διαμερίσματα, ακόμα και παλαιού τύπου, δείχνουν για μία ακόμη φορά και στην Πελοπόννησο να δημιουργούν σοβαρό θέμα. Την ίδια ώρα, τα ζητήματα αυτά της καθημερινότητας φαίνεται ότι δημιουργούν έντονο προβληματισμό και στην κτηματαγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα νέα ζευγάρια και τις νέες οικογένειες που θέλουν να τεκνοποιήσουν, αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να το πράξουν. Να πάμε τώρα και στο αστυνομικό μας δελτίο να δούμε εξελίξεις, καθώς σοκαριστικό ήταν το νέο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην οδός Πάρτης Τρίπολης με τραγική συνέπεια την απώλεια δύο συνανθρώπων μας. Το δυστύχημα συνέβη σε περιοχή των Φουτιάνων κάτω από διευκρίνηση συνθήκες διότι είχε εξετράπη της πορείας του και κατέληξε πάνω σε πυροσβεστικό όχημα. Να ελπίσουμε ότι θα είναι και από τα τελευταία τροχαία ατυχήματα που έχουμε στους δρόμους του Πελοποννήσου. Να πάμε τώρα σε κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Διαμαρτυρία των ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ της Μεσσηνίας δείχνει τα προβλήματα που υπάρχουν στα δύο νοσοκομεία του νομού. Η αλήθεια δεν κρύβεται πίσω από τους ικανοποιητικούς αριθμούς και αυτοί που τα παρουσιάζουν μέσα από παρήκτυπα δελτία τύπου, λένε οι γιατροί των νοσοκομείων της Μεσσηνίας. Ζητούν επαναπροκήρυξη θέσεων που προκυρήσονται ως άγονες μαζί και με τα σημαντικότερα προβλήματα τα οποία δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωση στις 8 με 9 κοντά στο πρωινό δρομολόγιο.

0: ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την Νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
1: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
2: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μου φέρες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
2: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
2: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
2: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
2: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
2: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

φύγεις δεν χωράει στο μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
2: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσα 3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα τηλέφωνο 2721 11 6261.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.

0: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721 022 541.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάτη Κίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Κάθε τραγούδι και παλμός. Τα τραγούδια μας λένε μια καλημέρα, όπως αυτή της Αλεξίας. Γιατί μια καλημέρα φαίνεται πάντοτε από το πρωί. Εξάλλου, μπορούμε να γίνουμε και καλύτεροι άνθρωποι. Μια καλημέρα στον συνανθρωπό μας, στους γύρω μας, στη γειτονιά μας. Γιατί τελικά αυτό που είμαστε είναι πάντοτε ανθρώπινο.

Ναι, εποχή δορυφορική έλεγε η Αλέξια και δεν είχε άδικο, αφού η καλημέρα ήταν το καλό και θετικό ξεκίνημα της μέρας. Σαν αυτή την καλημέρα μας λέει τι κάνεις, και το έλεγε ο Πάριος. Καλό κουράγιο και δύναμη, κάθε τραγούδι και παλμός, τραγούδια με το ίδιο θέμα, που λέουν για όλους μας για σημαντικά θέματα, από το πρώτο φως της μέρας μέχρι το δίνει. Μέχρι να πούμε και την τελευταία καληνύχτα.

κάθε μέρα καινούργια καλημέρα, να είναι μια καινούργια αρχή, μας έλεγε ο Πάριος, και φυσικά δεν είχε καθόλου μα καθόλου άδικο, πως άδικο δεν είχε ούτε ο Νίκος Παπάζογλου όταν υμνούσε μια καλημέρα με τσιγάρο και καφέ. Εμείς προτιμούμε το καφέ, κόφτε το τσιγάρο. Αλλά και να πεις μια καλή κουβέντα σε όλους τους άλλους, σε μια παρέα να πεις τα δικά σου.

0: 90,5. Η ώρα 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-32-75-01-66. Μωραγιάννης.

0: και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 8535 86. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

κάθε τραγούδι και παλμός, κάθε τραγούδι με το ξεκίνημα της μέρας μέχρι η μέρα να ολοκληρωθεί. Ήδη καλημέρα μπορεί να φαίνεται από το πρωί, όπως λέει και στο τραγούδι του. Αρκεί να λέμε καλημέρα όπου και αν βρισκόμαστε, στους δίπλα μας, στους γείτονες, στους φίλους, ακόμα και στους ανθρώπους μας. Γιατί τότε η μέρα μπορεί να πάει πολύ πολύ καλά.

Λοιπόν, αυτές οι καλημέρες από όλους τους καλλιτέχνες έχουν τη δική τους αξία. Όταν και η Ελικόκκινο λέει τη δική της καλημέρα, τη λέει που αλλού, στο άλλο της μισό. Όλοι, ας έχουμε το άλλο μας μισό κοντά και ας πούμε μια καλημέρα.

Λοιπόν, αμφίδρομη η σχέση μιας καλημέρας, αμφίδρομη η σχέση της αγάπης, αμφίδρομη η ανθρώπινη αλληλεπίδραση, αμφίδρομα όλα όσα μας κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι μέσα από τα τραγούδια μας που λένε πάντα την αλήθεια.

0: και πώς φτάσαμε από την πρώτη μέρα, στην καλή μέρα, στην καλή νύχτα, γιατί είπαμε κάθε μια μέρα ξεκινά σαν μια μέρα, τελειώνει, περιμένουμε την επόμενη για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Και ίσως αυτή η αξία είναι μοναδική. Ίσως αυτή η αξία παραμένει ουσιαστική. Αλλά μια καλημέρα από το πρωί είναι και σαν αυτή που μας λέει ένας άλλος καλλιτέχνης. Αλλά μας λέει με έναν διαφορετικό τρόπο.
1: Σήμερα θα...
0: Για το πώς πρέπει να κυλάει η μέρα μας.
1: Μογελάσω πιο ξένο το ζυγόνι, σαν άνεμος που ξαφνικά...
0: Και να είμαστε πολύ καλύτεροι.
1: Θα είναι ο άλλος με αυτός που για να ζήσει πεισμόνι.

Έτσι λοιπόν, ας το λέμε και ας έχει τη δική του αξία και την πράξη, έστω και αν πάμε σε μια άλλη πιο όμορφη καημέρα που θα δει αυτή τη φορά και το ξεκίνημα της μέρας. Μας δίνουν προτάσεις πώς πρέπει να ξεκινάμε και πώς να είμαστε σωστοί, ενημερωμένοι πολίτες, και φυσικά τα τραγούδια μας κάνουν να γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.

κάθε επαγγελμός, κάθε τραγούδι και μια μεγάλη ιστορία, τραγούδια με το ίδιο θέμα, για να είμαστε πάνω απ' όλα αυτοί που κάθε μέρα θέλουμε να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Κάθε τραγούδι και επαγγελμός, μιλώντας για την πρώτη μέρα, την καλημέρα και πώς μπορεί να κυλήσει η μέρα.

Αυτές οι καλημέρες μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα και να ολοκληρώσουμε κάθε τραγουδική παγμός με ένα ακόμα τραγούδι, το μέρος της εκπομπής μας. Ένα τραγούδι για το ίδιο θέμα, τραγούδι μας φτάνουν μέχρι την ψυχή μας και να μας φέρουν όμορφες αναμνήσεις. Αλλά κυρίως γιατί τα τραγούδια μας είναι πάντα την αλήθεια στο κάθε τραγουδική παγμός.

0: Και κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε το μέρος της εκπομπής. Κάθε τραγούδι και παλμός, κάθε τραγούδι και μια ιστορία γεμάτη και εμπνεσμένη από την καρδιά ψυχή μας, για να μας κάνουν καλύτερους άνθρωποι.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων, την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
4: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
5: Μόνο στο Topper.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άβραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
9: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
10: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
12: Έχει Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Μια καλημέρα με παλμόφιλες και φίλοι. Τώρα έρχεται ο ήχος. Σας μπερδέψαμε, το θυμάστε αυτό?
1: Πού το ξεθάψατε ρε παιδιά, καλημέρα.
0: Ξέρεις τι, ερχόμουν στο σταθμό και παρακολουθώντας την σύνοδο του ΝΑΤΟ και λοιπά εκεί στην Τουρκία, μου ήρθε αυτό, δεν ξέρω γιατί και πώς. Λοιπόν, αφαιρώμαι στη συγκεκριμένη εκδήλωση, το event που λέμε, το έχετε δει, θα τα πούμε αυτά, αλλά αφού μου πούμε τα εισαγωγικά, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο Κωστολιέρη μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας, και μετά τον Τζοπανάκο που φύλαγε τα πρόβατα. Να, τι, πες καλημέρα, ναι.
1: Καλημέρα, είπα καλημέρα.
0: Δεν
1: τώρα
0: άκουσα.
1: Έκανα εγώ το συνειρμό, ναι, με τον Τζοπανάκο.
0: Όλα τα αυτά, ναι, που λέγεται τα πρόβατα. 69-36-79-54-36 το κινητό μας τηλέφωνο και...
1: και 2-7-21-11-21-87.
0: Δύο τηλεφωνάκια, τα ξέρετε. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, που είναι πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάνουμε εκπομπή, κυρία. Απλά είναι λόγω καιρού και λοιπά, και αποστάσεων καθυστερούμε λίγο κάποιες φορές. Όχι,
1: όχι, όχι αγωνία. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου. Αναρωτιόταν η γυναίκα, δεν θα κάνουμε διακοπές.
0: Θα κάνουμε για διακοπές, θα ενημερωθείτε. Λοιπόν.
1: Όχι, τι θέλει να κάνουμε, αλλά τέλος πάντων. Για μας
0: θέλει,
1: για να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Από τι μου, εντάξει.
1: Για μας είναι. Συγγνώμη, είναι... δεν σκάβουμε εδώ όταν ερχόμαστε. Δεν σκάβουμε κάθε μέρα.
0: Είναι χαρά εδώ που ερχόμαστε. Τετάρτη 8 Ιουλίου 2026. Πώς περνάει ο Ιούλη σιγά-σιγά, πότε ξεκινήσαμε, πότε. Λοιπόν, σήμερα είναι ο Σίου Θεόφιλου Μυροβλήτου. Δηλαδή, τι σημαίνει μυροβλήτου.
1: Δεν μπορώ πια.
0: Γιατί δεν θέλω να μαθαίνω όσο μεγαλών. Μυροβλήτου, τέλος πάντων, είναι εκπέμπει μοίρα. Με ύψιλον.
1: Ναι.
0: Και Αγίου Προκοπίου. Έμεινε με τα χέρια της. Και Αγίου Προκοπίου Μεγαλομάρτυρος. Χρόνια πολλά στο Θεόφιλο, στον Προκόπη. Υπάρχει Προκοπία. Θεοφιλία υπάρχει.
1: Δεν έχω ακούσει. Προκοπία, ναι, υπάρχει.
0: Υπάρχει όμως επίθετο Θεοφίλου.
2: Ο Παυλόπουλος
0: είναι. Ο Προκόπης, ναι. Χρόνια πολλά στον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και
1: Προκόπη.
0: Να πούμε και τον καιρό για να πούμε τι έλα, γιατί περνάει και η ώρα. Ο καιρός στην πόλη της Καλαμάτα για σήμερα Τετάρτη προβλέπεται αίθριο στο μεγαλύτερο διάστημα σήμερα. Σήμερα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια και λίγες φωτάκες νεφώσεις. Κάθε μέρα τα ίδια μου φαίνεται, λέω. Η θερμοκρασία σημειώσει άνοδο και θα κοιμανθεί από 23 έως 34, 35, 36 βαθμούς το μεσημεράκι.
1: Πόσους?
0: Μέχρι και 35, 36 θα φτάσει. Εδώ λέει 34, αλλά εγώ πιστεύω θα πάει παραπάνω μάλλον. Η άνοιμα αρχικά θα πνέουν ασθενείς από νότιες διευθύνσεις. 2 με 3 μποφόρο, το απόγευμα θα γυρίσουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4, θα έχει αεράκι το απόγευμα. Ενώ οι ρηπές, αν θα έχει και ρηπές, θα αγγίζουν τα 5 μποφόρο, το απόγευμα όλα αυτά. Και το βραδάκι, βόρειο, βορειοδυτική, 2 με 3 μποφόρο. Ό,τι έχει περίοδο ακτινοβολία, τα λέω γρήγορα, κατά τη μεσημέρι, βρίσκεται στο 7,5. Πάνω από όλα, εγώ την ώρα να ακούσουμε κάτι.
1: Εντάξει, προλαβαίνει.
0: Ο κώδικα επικοινωνία πυρκαγιά για το όνομά μα θα βρίσκεται στην κατηγορία 3 που σημαίνει υψηλή, έτσι. Άρα. Τον εντυπωσίασα μόνο. Άμα χασμουργέσαι με τον καιρό, σκέψου να μετά θα είπα τι κάνει. Λοιπόν, αυτά.
1: Εγώ και τώρα περίμενα γιατί έχω κολλήσει λίγο. Πόσο είπε να φτάσει η θερμοκρασία σήμερα?
0: 34 με 36 και το μεσημέρι, έτσι. Γύρω στι 2 με 3. Γιατί τι θε? Τι?
1: Να πάω στην Αλάσκα.
0: Όχι, μπάνια πάω.
1: Καλημέρα, Ειρήνη. Μην ξεχνά. Γυαλιά. Μαύρα γυαλιά.
0: Ναι, οι αντιλιακά
1: και λοιπά. Για τον ήλιο και καπελάκι.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε όπως ξεκινάμε κάθε φορά με ένα τραγούδι, μια καλημέρα από τον Πέτρο το Βαγιόπλο, τον Ορφέα το Περίδη, του Σουαρέ και λοιπά.
1: Να είναι καλά,
0: και μια μεγάλη καλημέρα από εμάς, από καρδιάς, έτσι, το ξέρετε αυτό, το νιώθετε κιόλας και εμείς το νιώθουμε για εσάς. Πάμε.
1: Έχουμε γίνει
0: πάλι χασμουργέται αυτός.
1: Καλά θα πάει σήμερα.
0: Ενθαρρύνει την ομάδα. Αν αρχίσουμε και χασμουργιόμαστε τώρα, θα μας κολλήσει.
1: Είμαστε ματιασμένοι γι' αυτό.
0: Όλοι μαζί.
1: Ναι, να μας ξεματιάσετε. Μας πιάνει και το μάτι.
0: Να, όσοι μπορείτε, ναι. Ξέρετε μάλλον. Ναι, πάμε. Καλημέρα.

0: Έλα, ήλια, χαμογέλα, πάρε το μαράζι μου. Λοιπόν, με τι θα ασχοληθούμε, έχουμε λίγο ώρα. Θα πάμε μέχρι τις διαφημίσεις, θα πούμε για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι μεγάλο. Σύνοδος, ΝΑΤΟ.
1: Σύνοδος, ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ.
0: Κορυφής. Τι λέει το ρεπορτάζ, αν και τα είδατε από χθες όλα τα κανάλια, παίζουν αυτό την αγκαλίτσα που είχε. Τον είχε πάρει και από το. Ποιος κράταγε ποιον, δεν ξέρω. Ναι, βρε, του πιάσε το χεράκι εδώ, πώς πιάνουμε κάτι γερόντια που έλα να σε πάω απέναντι. Κάπως έτσι. Ναι, έτσι. Με κάθε επισημότητα, δηλαδή, υποδέχθηκε η Τουρκία τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε χθες Τρίτη στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής και έφτασε με το καινούργιο αεροπλάνο. Που το έκανε, του έκανε δώρο το Κατάρ, μου φαίνεται. Έτσι, ναι.
1: Δεν μου κάνει και εμένα ένα δώρο.
0: Είδε, λέει, και είπε ότι στον Ερντογκάν ότι έχετε κάνει πολύ ωραίους δρόμους, πολύ ωραία αυτά και ωραία. Λοιπόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ, Ρετζέπ το λένε, Ταγίπ. Ποιο είναι το πρώτο?
1: Το Ρετζέπ.
0: Και το Ταγίπ τι είναι?
1: Είναι το δεύτερο. Και το Ερντογκάν το τρίτο.
0: Το επίθετό του. Βρέθηκε στην αεροπορική βάση Ετιμεσγκούτ για να καλωσορίσω προσωπικά τον Αμερικάνο πρόεδρο σε μια κίνηση που ερμηνεύτηκε ως ακόμη μια ένδειξη των στενών σχέσεων ανάμεσα στους δύο ηγέτες. Ειδικότερα λέει το ρεπορτάζ, κουστάρω, ο Τούρκος πρόεδρος περίμενε τον Αμερικάνο, από τον Αμερικανό ομόλογό του την ώρα που εκείνος κατέβαινε από το αεροπλανάκι αυτό. Και αφού κατέβηκε τις σκάλες, μάλλον ζαλίστηκε και γι' αυτό τον έπιασε από τον αγώνα. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν χειραψία και συνομίλησαν, φίλοι δεν έπεσε, από αν θυμάμαι καλά, για λίγα λεπτά μπροστά στις κάμερες με τον Αμερικανό πρόεδρο να πιάνει φιλικά τον Τούρκο ομόλογό του από τον νόμο. Ο άλλος του κάνει ένα κόλπο, τον έπιασε από τον αγώνα και του λέει πάμε κορίτσι, συγγνώμη αγοράκι μου, πάλι μπερδεύτηκα. Προσέξτε εδώ, αντί για το κλασικό κόκκινο χαλί που έχουμε συνηθίσει σε τέτοιες αυτές, ο Ερντογκάν έβαλε γαλάζιο,
1: τυρκουάζ. Γιατί?
0: Χρώμα λέει που συνδέεται με την τουρκική παράδοση, όχι δεν πειράζει, και εμένα εκεί το όχι δεν. Είναι η τουρκική παράδοση, αν δεις και το φοράνε και μπλε στολές, οι επίσημες στολές που υποδέχονται είναι με γαλάζια, φραχάκι και τέτοια. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο Τραμπ χαιρέτησε το άγημα στα τουρκικά λέγοντας «Γεια σου στρατιώτη, μαχλάδα ασκέρ». Τι χαχα. Ο Ερντογκάν φορώντας... Ο ένας χασμουριέται, ο άλλος βύχει. Εσύ δεν ξέρω τι θα κάνεις. Για προσχελού. Ο Ερντογκάν φορώντας γυαλιά ηλίου κάτω από τον έντονο ήλιο πόζαρε μαζί με τον Τραμπ για τους φωτογράφους, ενώ στη συνέχεια έπιασε αγκαζέ τον Τραμπ αφού τον έγινε χτύψει άλλο στο αυτό. Του λέει αγοράκι μου, καλά, εδώ είμαι. Για να περπατήσω στο γαλάζιο χαλί.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
0: Στο γαλάζιο χαλί αυτό εκατέρωσαν δεξιά και αριστερά και μου ήρθε μια φοβερή ιδέα. Θα την πω και μάλλον θα πάμε για διαφημίσεις. Και περπατήσαν στο χαλί. Δεξιά και αριστερά λοιπόν είχε αγήματα διάφορα. Είχε ένα άγημα πολύ ωραίο με γενίτσαρους και τέτοια, με αυτές τις παραδοσιακές στολές και λοιπά. Είχε αυτό που με τα γαλάζια του, με τα όπλα. Και εκεί μου ήρθε το αυτό, λέω, όταν θα έρθει, είναι πολύ ωραία ιδέα. Άκου να δεις.
1: Για πες.
0: Δεν θα έρθει εδώ ο Τραμπ κάποια φορά, δεν μπορεί. Πήγε σε αυτό να. Να παρατάξουμε και εμείς έχουμε ολόκληρη ιστορία. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το 12ο, τις 12 θεωρίες του Ολύμπου.
1: Να τους βάλουμε και τις 12 εκεί.
0: Με στολές, ναι. Mm. Μετά ερχόμαστε πιο εδώ, αρχαία Ελλάδα, Πλάτωνα, με στολές πάντα.
1: Ναι.
0: Ερχόμαστε πιο εδώ, έχουμε φοβερή ιστορία.
1: Πω!
0: Πελοποννησιακό πόλεμο.
1: Θα λέει πού θα τους βρούμε, τόση ιστορία που έχουμε. Κολοκοτρώνη. Θα βρούμε
2: και τους Πέρσες απέναντι.
0: Οι Πέρσες, όχι οι Πέρσες, όχι οι δική μας θέα βάλουμε. Όχι Πέρσες. Οι Πέρσες παλαιοπολεμάνε εδώ. Θα τα πούμε για τους Πέρσες. Λοιπόν, εδώ θα είναι ωραίο. Και μετά να είναι και το κανονικό άγημα να τα παντζούψω από το. Ένα Κολοκοτρώνης εκεί, ο Καραϊσκάκης.
1: Ο Καραϊτάβλης.
0: Και τότε τα κάνουμε στο ιστορικό μας κέντρο. Δεν θα. Παπαφλέσσας.
1: Τι λέτε. Τι λέτε.
0: Θα πάθει πλάκα ο Τραμπ. Θα πάθει πλάκα. Τους πόλεμους του 40.
1: Όλους, όλους.
0: Όλα. Για δες το, όταν θα έρθει ο Τραμπ. Αυτά. Αυτό μου ήρθε και μετά ξύπνησα. Και μετά ξύπνησα. Τέλος πάντων, και πολλά πράγματα. Ο κύριος Μακρόν έχει πρόβλημα με τα ματάκια του, φοράει γυαλιά.
1: Ναι.
0: Είχε πάει πριν στο Συρία, μου φαίνεται. Ναι, Ιράκ ή Συρία ήταν. Κάπου εκεί που βάλα μια πόμπα μετά.
1: Που έμενε, πέξω, ναι, μπράβο, μπράβο. Ναι.
0: Έχει πράγμα. Το μεταξύ όσοι ώρα τρώγανε, ο Τραμπ έδωσε το δίλημα να βομβαρδίσουν το Ιράν.
1: Τι έγινε πάλι, υποτίθεται.
0: Ναι, φύγε, δηλαδή.
1: Παιδιά.
0: Σε κάποια δόση φύγαν όλοι μαζί, στρατηγός, αρχιστράτηγος, ο υπουργός εξωτερικών, κάτσαν σε μια γωνιά, συζητάγανε τόνος και μετά από 10 λεπτά.

0: Βομβαρδίσανε κάτω. Γιατί οι άλλοι είχαν βομβαρδίσει κάτι.
1: Γιατί χώνεψε.
0: Ναι. Πριν φάνε το κάνανε. Μετά.
2: Ένας άνοιξε η όρεξη να φάνε, ε.
0: Ναι. Εντάξει, σας ενημερώσαμε. Ε. Κάνουμε φοβερή ενημέρωση στον κόσμο πάντω. Ε.
2: Και εγώ έμαθα ότι ο Ζελένσκι έχει και Ζελένσκινα. Το ξέρατε.
0: Ναι, βρε.
2: Ναι, δεν τα ήξερα, παιδιά.
0: Ήταν και ο
2: Ζελένσκι. Μαζί.
0: Ήταν και ο Ζελένσκι.
2: Ναι, και έψαχνα τόση ώρα, γιατί είναι και 2,5 μέτρα αυτό. Και έψαχνα τόση ώρα να τον βρω, να δω τη Ζελένσκινα.
0: Είναι ψηλή, ψηλή.
1: Είναι κοντό αυτό.
0: Τον ευρίσκει πάντω. Εντάξει. Θα πούμε κι άλλα. Θέλω να το μενού γάμο. Το ψάχνω το μενού.
2: Το μενού, γιατί... θα σου πω εγώ τι θες τώρα.
0: Α, το βρήκε.
2: Εννοείται.
0: Έλα, να τελειώσουμε.
2: Να κάνω μια δουλειά.
0: Λοιπόν, να τελειώσουμε με το μενού και πάμε διαφημίσεις. Μπορούμε. Ωραία, άντε. Λοιπόν, και μετά μια σόδα.
2: Για να χωνέψουμε.
0: Παρακαλώ, λέγε.
2: Κάτσε. Η βραδιά ξεκίνησε με παραδοσιακό. Μην αρχίσει να με ρωτά τι είναι το καθένα και δεν προλαβαίνω. Θα στα πω μετά.
0: Α.
2: Με παραδοσιακό πιντε. Όχι μπιντε.
0: Πιντε.
2: Ψημένο σε πέτρινο φούρνο.
0: Σε πέτρινο φούρνο.
2: Το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα.
0: Φούρνο από ξύλα. Για δεν πήγανε στο Νίκο.
2: Στο Λογκά κάτω στον Νίκο. Ναι.
0: Για πες, πιντε. Φάγανε ένα πιντε.
2: Και μετά φάγανε τον νηφτήρα. Την πανιέρα δεν ήταν μεγάλη, δεν μπορούσαν.
0: Πιντε σε ξύλινο σε.
2: Σε πέτρινο φούρνο.
0: Σε πέτρινο φούρνο.
2: Ναι, με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το Χιζάν.
0: Από το Χιζάν.
2: Μετά μάλλον πήγανε όλοι μαζί.
0: Και δεν πήρα λοιπόν, μέλη κυθύρων εδώ που έχουμε καταπληκτικό μέλη. Τι θέλετε, πάμε...
2: από εκεί ήταν, δεν ήταν από εδώ σε εμάς. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής μαγειρεμένα με ελαιόλαδο και καβουρδισμένο γιαούρτι από τον Ντενιζλί. Ε. Είναι ναι. Περιοχές αυτές τώρα που σου λέω.
0: Και έχει κάνει γιαούρτια ωραία εκεί.
2: Προφανώς. Ναι. Από τα πιάτα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν και το παραδοσιακό μαντί της Κεσαρίας.
0: Μαντί.
2: Το οποίο σερβιρίστηκε με καβουρδισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτα.
0: Πολύ γιαούρτι. Ναι. Όχι, όλα τους τα αυτά έκανε γιαούρτι.
2: Στη μούτρα. Ναι. Και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την Άγκυρα.
0: Κυρίως πιάτο έχουμε, κυρίως πιάτο.
2: Το κυρίως πιάτο. Είχαν δύο επιλογές.
0: Καταρχήν τα προηγούμενα τα έχουν φάει.
2: Εννοείται, όπως είναι. Καλέ. Ναι. Όσοι προτίμησαν ψάρι,
0: α,
2: δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, αγκινάρα
0: λαβράκι
2: από τα βουρλά, όχι από τα βουρλά. Και αμπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ.
0: Σκέτα αμπελόφυλλα. Ήταν τυλιγμένο σε αμπελόφυλλο το λαβράκι.
2: Δεν ξέρω.
0: Σκέτο αμπελόφυλλα να το φάσω, ξέρω εγώ. Για σαλάτα, ναι.
2: Λοιπόν, και... ο Ντόναλτ Τραμπ είναι γνωστό για την αγάπη του για το κρέας.
0: Α, και τι έφαγε.
2: Κρατοφάγο, γι' αυτό. Φοράδα. Επέλεξε μοσχαρίσα στιθοπλευρά αργού ψησίματος.
0: Α.
2: Το πιάτο συνοδευόταν από καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή μελιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι και μορχέλες.
0: Από πληγούρι και...
2: μορχέλες.
0: Τι είναι μορχέλες?
2: Μανιτάρια είναι.
0: Α.
2: Και το δείπνο ολοκληρώθηκε με ένα παραδοσιακό γλυκό, μπακλαβά γάλακτος.
0: Μπακλαβά γάλακτος.
2: Ναι. Που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι, είχαν και υψηλή γαστρονομία, από φιστίκι αντέπ. Και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Περγαμόντο κερατό μου δηλαδή.
0: Okay, α. Από.
2: Τι πιανέ.
0: Ξύδια, τέτοια.
2: Προφανώς από τα τσάγια θα
0: νερό.
2: Είχε. Υποτίθεται. Δεν ξέρω. Το μενού μου είπε, δεν μου είπε τώρα και τι.
0: Καλά. Λοιπόν.
2: Σόδα για να χωνέψουν, δεν
0: και μια και φάγαμε και αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο διαφημιστικό διαλυματάκι μας, έτσι. Για να χωνέψουμε κι εμείς και μετά θα πούμε παρακάτω.
3: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
4: Παλμός 90,5 στα FM.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κοροπή μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες.

0: Ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
2: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
4: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
5: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
6: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
7: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
6: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
7: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
6: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
7: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
6: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
7: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
7: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
6: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5, Βασιλική Βουρήκα, Κώστας Λιγιάννης και ο Κονσολιέρης. Τα ξέρετε όλα αυτά, αλλά πρέπει να τα λέμε κάθε φορά που μπουκάρουμε, που λέμε, μετά τις διαφημίσεις. Να συνεχίσουμε λίγο με το ΝΑΤΟ. Όχι, μωρέ.
1: Δεν ξέρω, θέλεις.
0: Τους μαζελές και θα μάλλον θα έχεις ασφαλίσει κάποια φραγκάκια. Εμείς, λέει, δίνουμε το
1: δίνουμε
0: 3,5% του ΑΕΠ μας για εξοπλιστικά τέτοια. Και ζήτησε το Τραμπ, λέει, παιδιά, βάλτε κανένα φραγκάκι, ναι, γιατί, ξέρω, γιατί πουλάει. Εξασφάλισε μάλλον τις μηχανές για τα αεροπλάνα που κάνει ο Ερντογάν εκεί, μάλλον. Και το παλαιόν τώρα για τα F-35, πώς τα πάμε.
1: F-35.
0: F-35. Τα οποία όμως θα αργήσουν να...

0: Τόσο ωραία πράγματα. Σήμερα είναι η σοβαρή σύνοδο που θα πάρουν αποφάσεις. Δεν ξέρω τι αποφάσεις θα πάρουν. Ο Τραμπ θα πληρωθεί. Εγώ θα σηκωθώ να φύγω γιατί μου τη δίνατε. Δεν με βοηθήσατε. Δεν κάνατε αυτό. Αυτή που ήθελα να δω είναι τη Μελόνι που είχαν κάποιες κοντρίες. Έχει πάει και η Μελόνι.
1: Θα έχει πάει.
0: Χθες το βράδυ, πριν το φαγητό, μάλλον βγάλαν μια οικογενειακή φωτογραφία.
1: Ναι, τη βγάλαν.
0: Με τις συζύγους και τους συζύγους και τους γκόμενους και τις γκόμενες. Ωραία ήταν. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, θα έρθουμε εδώ στα δικά μας.
1: Καλά περάσαμε αυτή.
0: Ναι, μωρέ, μια χαρά πέρα. Και σήμερα το δούμε. Άμα αυτό θα πούμε την Παρασκευή που καταλήξαμε. Έτσι, να πάρουμε κανένα αεροπλανάκι ακόμα.
1: Πάλι.
0: Το 3,5% του εθνικού ΑΕΠ, πόσο να είναι.
2: Εμείς τον έχουμε πιάσει το στόχο.
0: Τον έχουν πιάσει, ναι. Είμαστε από τις μόνες χώρες που τα χώσαμε για να τα.
1: Ρε, μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο στο Μητσοτάκη, στη Μάρεβα.
1: Βρε, να του πούμε χρόνια πολλά, μωρέ.
0: Χθες γιόρτα.
1: Χθες, ναι, τον ξεχάσαμε.
0: Τους πήγε γλυκά. Κανονικά δεν πάμε γλυκά στη γιορτή μας. Πήγε, επισκέπτησε και γιόρταζε.
1: Του κάναν δώρα.
0: Δεν, ξέρω,
1: δεν ήρθανε το... να το χαιρετήσουν εδώ. Κάτσετε. Ήτανε σε.
0: Όχι, δεν ήταν
1: εκτός έδρας.
0: Δύο άνθρωδέσμες πολύ ωραίες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εγώ περίμενα να του δώσει και ένα φίλο, ρε γάμο. Ο Ερντογάν στο Μητσοτάκη. Αφού γιόρταζε κιόλας. Ναι. Αγόρι μου, χρόνια σου πολλά.
1: Ο Τραμπ πήγε χωρίς την Τράμπαινα, ε. Ο Τραμπ, Τράμπαινα.
0: Όχι, είχε.
1: Ναι, δεν την πήρε η.
0: Λες να κάνει τίποτα εκεί με καμιά τουρκάλα, του όχι έτσι. Το τι λέω, ρε γάμο.
1: Δεν ξέρω. Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, να έρθουμε εδώ στα δικά μας. Ενώ ο Γεωργιάδης παίζει τένις με τον.
1: Το Κασελάκη.
0: Το με τον Κασελάκη.
1: Πάλι.
0: Βγάλανε μια ανακοίνωση εδώ το Σωματείο Εκδικευμένων Ιατρών εδώ της Μεσσηνίας μας που είναι αρκετά σοβαρή. Μάλλον δεν τους άρεσε το τένις ή πήγανε και... Δύσκολα παραμένουν τα πράγματα με τις ελλείψεις γιατρών στο νοσοκομείο Καλαμάτας, καθώς από τις κρίσιμες 5 θέσεις παθολόγων που προκηρύχθηκαν, πόσοι πήγανε, διαφερθήκανε.
1: Ξέρω, μισός.
0: Μόνο ένας.
1: Ένας αλαλέον.
0: Κάτσε όμως, αδιαφορία υπήρξε λέγει για τις θέσεις ακτινολόγου και αναισθησιολόγου που τους έχουμε ανάγκη και αυτούς. Τα στοιχεία, δεν είναι δικά μου αυτά, τα στοιχεία αυτά επισημαίνει το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Μεσσηνίας σε ανακοίνωσή του με τίτλο «Η αλήθεια πίσω από τους ικανοποιητικούς αριθμούς», αυτά που είπε ο Σπυράκος, με αφορμή σχετικά χαρακτηρισμό και από τοπικό βουλευτή. Ποιος το είπε αυτό? Ότι είναι ικανοποιητική η αριθμή που χρυσομάλλιες. Πιθανόν. Μη λέμε ονόματα. Κάποιος το είπα. Συγγνώμη για χρυσομάλλι, αν έκανα αυτό λάθος. Δεν ξέρω. Εκτιμά πως δεν μπορούμε να μιλάμε για ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου μας. Και σημειώνει, εμείς δεν θα ακολουθήσουμε τη λογική του, παρά θα επαναλαμβάνουμε τις προτάσεις σωματείου μας για άμεση επαναπροκήρυξη όσων θέσεων αποδειχθούν άγονες, δηλαδή χωρίς να έχει διαφερθεί κανείς, με ταυτόχρονη θεσμοθέτηση επιπλέον κινήθρων για τους συναδέλφους που θα τις επιλέξουν, όπως το επίδομα ενοικίου από την περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς όπως όλοι γνωρίζουν το στεγαστικό πρόβλημα στην πόλη μας είναι οξυμένο. Έλα. Να πω και λίγο αναλυτικά την, όχι πολύ αναλυτικά όσο μας παίρνει. Τι λένε οι άνθρωποι λοιπόν χοντρικά? Επισημαίνουν στις υποψηφιότητες των παθολόγων, είχαμε μόνο μία υποψηφιότητα για 5 θέσεις που προκηρύχθηκαν και μάλιστα μία συνάδελφος που ήδη υπηρετεί στη μοναδική πλέον παθολογική κλινική του νοσοκομείου. Μοναδική παθολογική κλινική στο νοσοκομείο. Και η παθολογία και οι παθολόγοι είναι από τους πιο γιατροί πρώτης γραμμής. Αυτή και η κλινική, στη μοναδική, που είναι θα πρέπει να έχουμε 2-3, αν δεν προμηνύεται και επίδεινος έτσι, καθώς τίθεται ως άμεσο ενδεχόμενο η αποχώρηση, γιατί ρε παιδιά, και άλλων συναδέλφων για λόγους μετακίνησης ή συνταξιοδότησης μετά από τη διαφαινόμενη αδυναμία στήριξης της κλινικής σε ιατρικό προσωπικό. Μία έχουμε πάει και αυτή.
1: Ωραία.
0: Και δεύτερον, στο τελείως οριακό από πλευράς στελέχος ακτινολογικό τμήμα δεν είχαμε καμία υποβολή υποψηφιότητας, δεν θέλει κανείς. Στο τμήμα αυτό ήταν επιτακτική ανάγκη ενίσχυση, καθώς η κατάρτιση ασφαλούς προγράμματος εφημέρευση για το μήνα Ιούλιο έχει καταστεί πλέον αδύνατη λόγω της τραγικής υποστελέχωσης ακόμη και

0: με την πρόσφατη συνδρομή ιδιωτικής εταιρείας στο διαγνωστικό χώρο, έργο. Έχουμε συνεργάσει με ιδιώτη.
1: Τι ωραία πράγματα, παιδιά, μην αρρωσταίνετε.
0: Μου θυμίζει κάποια παλιά, αυτά δεν θέλω να τα πω. Και λίγο ακόμα, για να μην σας κουράζω, ήδη μιλάω πολύ. Η διοίκηση προχώρησε αυτή τη λύση στη λογική της πάγιας πολιτικής της για την υποστελέχωση, η οποία έγκυται στην πολυδιαφημιζόμενη και πολυδάπανη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που είναι και τα βασικά στοιχεία του κυρίου του Σπυρίδωνα, που το γουστάρει αυτό, για κάποιους λόγους δεν ξέρω, για να παίζει πιο άνετα τένις. Λοιπόν, αυτά.
1: Μια χαρά μας βρίσκω.
0: Λίγο ακόμα, στο πνευμονολογικό τμήμα υπήρξε επίσης μόνο μια υποψηφιότητα και εκείνη από συνάδελφο που υπηρετεί ήδη στο τμήμα ως επικουρική ιατρός. Στο αναισθησιολογικό, η λειτουργία του οποίου ήταν ήδη οριακή, κάτι που κρατά μαζί με τη σημαντική έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, χειρουργικές αίθουσες κλειστές, δεν είχαμε επίσης καμία υποψηφιότητα. Μειώνονται και τα χειρουργικά, οι χειρουργικές θέσεις. Λοιπόν, αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο, μη σας αγχώνω.
1: Όχι καλέ.
0: Και εδώ που τα λέμε, έχει και άλλα νοσοκομεία γύρω-γύρω, άμα δεν γουστάρετε εδώ, πάτε στα άλλα. Και μετά πάτε στο αντίρρηκο και τρώτε κιόλας, ή πίνετε καμιά μπύρα να... Αυτά. Έχεις να πεις κάτι, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Τι να πω, τα χάλια μας.
0: Ο κόκορας παρόλα αυτά ξυπνάει πάντα κάθε μέρα. Διονύση Σαββόπουλος.
1: Ναι, είδα και ένα στο δρόμο τώρα που ερχόμαστε.
0: Του Διονύση Σαββόπουλου.
1: Όχι, δεν ξέρω ποιον ήταν. Ωραίος κόκορας, είπα να τον πάρω.
0: Με μακαρονάδα.
1: Θα γινόταν.

0: Κυριακή, Κυριακού, έλα, ξυπνήστε, ρε, ξυπνήστε. Πολύ αστυνομικό δελτίο έχει, μεγάλο νόμο. Επεισοδιακή καταδίωση αργολίδα, λέει στο νοσοκομείο 24 από πειρά αστυνομικών, στα σπάτα χειροπέδε σε άντρες που τα έκανε γυαλιά καρφά στο κέντρο υγείας και φθορές και στο τμήμα, συνεχίσανε. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω άλλο. Πάμε Χατρινού λίγο, που εκεί εδώ και καιρό έχουν προβληματάκια. Χατρινού, πυλωνέστερο, έτσι. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, λέει, στο Δημαρχείο και νέες κινητοποιήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Η πρώτη προγράμματε κινητοποίηση από τους ανθρώπους εκεί του Χατρινού, τους χωριανούς μας, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, 10 Ιουλίου στις 11 το πρωί, έξω από το Δημαρχείο Πύλου Νέστερος, ενώ όπως αποφασίστηκε, οι διαμαρτυρίες θα συνεχιστούν και μέσα στο καλοκαίρι, εφόσον δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές. Τι ζητάνε οι άνθρωποι? Νερό και αγροτική οδοπία. Νερό μπλάκι. Την πρωτοβουλία έχουν αναλάβει ο Αγροτικός Σύλλογος Χαδρινού, που είναι και πολύ δυναμικός, και ο Χαδριναϊκός Αθλητικός Εξωτερικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Κότινος, οι οποίοι κάνουν λόγο για πρόβλημα που παραμένουν άλυτα εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην κορυφή της λίστας των ετοιμάτων, γιατί με κοιτάς, Χαδρινού είσαι? Όχι. Βρίσκεται το ζήτημα, όπως καταγγέλνουν, της παράνομης υπεράντλησης νερού από ιδιωτική γεώτρηση, γεγονός που σύμφωνα με τους κατοίκους προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην επάρκεια των υδάτινων περιοχών όλης της περιοχής. Ποιος παίρνει νερό, ιδιώτης? Παράλληλα ζητούν την άμεση βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, επισημένοντας ότι η κατάσταση πολλών αγροτικών δρόμων δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση της καλλιέργειας και την καθημερινή δραστηριότητα των παραγωγών. Ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα, το οποίο είναι καιρό τώρα, αφορά τις συγκοινωνιακές εξυπηρετήσεις των χωριών της περιοχής. Όπως επισημαίνουν εκεί οι φίλοι μου, οι χαδρινιώτες, τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ δεν εισέρχονται πλέον στα χωριά, καθώς έπειτα από απόφαση της περιφέρειας Πελοποννήσου, που χαρακτηρίζει επικίνδυνο το τμήμα του δρόμου από το Σουλινάρι και μετά, η εταιρεία έχει διακόψει τη διέλευση των λεωφορείων από την περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι οι κάτοικοι, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι, που είναι αρκετοί εκεί στην περιοχή, και όσοι δεν διαθέτουν ιδιωτικό μέσο, να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις τους. Πολλά προβλήματα. Εντάξει, άρα την Παρασκευή θα πάνε οι άνθρωποι έξω από το Δημαρχείο να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν, και εύχομαι να βρουν κάποια άκρη. Το εύχομαι. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο.
1: Μια χαρά.
0: Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα. Πολύ γρήγορα περνάει η ώρα και μιλάω και πολύ, μου φαίνεται.
1: Δεν πειράζει, μίλα. Σου είχε λείψει προφανώς.
0: Α, ένα ωραίο με ένα ψυρικά εδώ, θα το πούμε κι αυτό. Νεαρός καλαματιανός τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Στον Ολυμπιακό, παρακαλώ.
1: Α.
0: Ο Θοδωρής ο Βεργετόπουλος. Μπράβο, ρε Θοδωρή. Λοιπόν, στις ακαδημίες και την ομάδα K15 του Ολυμπιακού Πειραιώς εντάχθηκε ο νεαρός καλαματιανός τερματοφύλακας του ΕΑΝΤΑ, Θοδωρής Βεργετόπουλος, συνεχίζοντας την παράδοση που έχει δημιουργήσει η καλαματιανή ομάδα στην ανάδειξη νεαρών ποδοσφαιριστών.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο στον ΕΑΝΤΑ κλπ. Πόσο να ψηφίσει, K15, κάπου εκεί, 14-15. Άρα καλό είναι αυτό, γιατί παίρνουν για να αναδειχθούν τα νέα ταλέντα. Με ένα θερμό μήνυμα η οικογένειά του ήταν την ανάγκη να ευχαριστήσει όσους βοήθησαν στην αγωνιστική εξέλιξη του πολλά υποσχόμενου goalkeeper. Πάει σχολείο αυτό ακόμα το παιδάκι.
1: Ένα.
0: Λογικά θα πάει κάπου στην Αθήνα. Μπράβο, μπράβο. Και μπράβο και στον Ιόντα και δεν ξέρω άλλες ομάδες που βγάζουν έτσι παιδάκια. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά τους, έτσι.
1: Ένα.
0: Από τα χιλιάδες παιδιά δυστυχώς 5-6 βγαίνουν ταλέντα.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Αυτά. Ήθελα να το πω, το είπα.
1: Καλά έκανες. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Αφού έχουμε πάρει μπελάρα, έχουμε πάρει και αυτό, ξέρω, περιμένουμε τα φύτ τόσο. Αυτή τη στιγμή να τη φύγω, 600 να την πάρουμε.
1: 800.
0: Πόσα είναι.
1: Λογικά έρχεται.
0: Όλο F περιμένουμε πάντως. F15, F600.
1: Φέξε μου και γλίστρες, σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, άκουσες τι είπε τώρα το παιδί. Το δικό μας.
0: Τι.
1: Η χώρα μου ήδη δαπανά 3,5% υλοποιημένα πρόγραμμα εξυγχρονισμού τώρα.
0: Τωρινή δήλωση.
1: Ναι, ενόπλων δυνάμεων. Έχουμε ήδη τηρήσει τη δέσμευσή μας προς το ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την τρέχουσα κατάσταση, θέλω να εκφράσω την πεποίθησή μου ότι η συμφωνία θα τηρηθεί και δεν θα υπάρξει νέα ένταση στην περιοχή.
0: Σε ποιους τα λέω αυτά?
1: Στους δημοσιογράφους.
0: Ναι.
1: Δεν θα σχολιάσω τις χθεσινές δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν. Αλλά
0: γιατί?
1: Αυτό. Δεν ξέρω γιατί. Πάρε τον τηλέφωνο να το ρωτήσεις. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μία συμμαχία πρέπει να βασίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της καλής γειτονίας. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία.
0: Και αναγκάζει να ξοδεύει χρήματα για, να, ναι, για την απειλή.
1: Ναι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε ετοιμότητα και να λαμβάνονται υπόψη όλες οι ευαισθησίες των συμμάχων. Είμαι βέβαιος ότι τα ζητήματα αυτά μπορούν να επιληθούν σε πνεύμα συνεργασίας και καλής γειτονίας. Αυτό που μπορώ να σας πω, ότι είναι χαρά μου να επισκέπτομαι την Άγκυρα και πάντα ήμουν ένθερμος υποστηρικτής των καλών σχέσεων με την Τουρκία.
0: Της Άγκυρας. Α, ναι. Ο Μπακλαβάς του άρεσε.
1: Και άλλα, προφανώς του άρεσε, γι' αυτό θέλει να πηγαίνει στην Άγκυρα. Εντάξει. Είπε και άλλα, αλλά πού να τα λέω τώρα, άσε μας κάτω. Τώρα το πρωί είναι αυτά, μπαμ μπαμ, τώρα γίνανε. Γιατί πάνε για τη σύνοδο.
0: Α, έγινε ναι, αυτό που πάνε και ο καθένας λέει τα δικά του.
2: Θα τα λέει μετά.
1: Μετά.
0: Θέλω να ακούσω την κυρία Μελώνη, την Ιταλίδα εκεί με το. Α, και δεν το πληρέσει εκεί που ήταν πολύ μακριά του. Από το τράπλο. Λυκοφιλίες.
1: Πάντως, πώς τον λέμε τον άλλον εκείνον εκεί,
0: ποιον?
1: Ο Μακρόν.
0: Ο Μακρόν.
1: Πριν πάει σε σύνοδο, πήγε για τρέξιμο.
0: Αθλητικά το ξέρει. Και έχει πρόβλημα με τα ματάκια, λέει, γιατί τον είσαι φορά γυαλιά από προχθές.
1: Δεν τα κάνει για στυλ, δηλαδή. Εντάξει.
0: Όχι, το είπα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα.
1: Πας και είχε πάει.
0: Καμιά μπουνιά και εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Άμα πας μπουνιά στο μάτι, όντως παθαίνει. Λοιπόν, και τυχωματά, γιατί φίλοι μας τους αρέσει το νέο κύμα, τι.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το Χριστινάκι.
1: Ναι, τη Βαγγελίτσα.
0: Βαγγελίτσα, τι λένε οι φίλοι, που τους αρέσει το νέο κύμα. Οκ, δεν την ξεχνάμε. Και εδώ είμαστε πάλι, λίγο ακόμα θα μείνει να μπορούμε να μπουρούμε και πάλι διαφημίσεις πάμε.

0: Αυτά με το Χριστινάκι. 12 αγόρια και η Χριστινιόμια τάξη. Πρόσεχε τη χάρη της. Λοιπόν, έχεις να πεις κάτι να πω για, λίγο για θέατρο και
1: πες
0: τη θέα.
1: Θες, πες
0: και
1: θες.
0: Το τι θέατρο, το Διπεθέ, Καλαμάτας. Υπάρχει και αυτό. Πού ήταν αυτή, εδώ είναι. Κάνανε προετοιμασία.
1: Αχα.
0: Ναι. Λοιπόν, την προσεχή Παρασκευή στο ανοιχτό θέατρο, το μεγάλο μας, το. Πώς το λένε. Το ΜΟΒΕ, το οποίο γίνεται λίγο ραφ τώρα, θα γίνει η πρεμιέρα της καλοκαιρινής παραγωγής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καλαμάτας, που είναι το ART, έτσι λέγεται, της Γιασμίν Ρεζά. Σε σκηνοθεσία του Φίλιππου Σοφιανού, που είναι ο διευθυντής εκεί του θεάτρου, παίζουν ηθοποιοί Γιώργος Γιώβας, Δημήτρης Καραμπέτσης, Γιάννης Κοτσαρίνης, η μετάφραση είναι του Γιώργου του Αρχιμανδρίτη. Επίθετο είναι, δεν του.
1: Άλλο και εγώ πει να έχουμε αρχιμανδρίτη.
0: Τον εγώ είσαι και ο Μητροπολίτης. Τα σκηνικά και τα κουστούμια είναι του Κένι Μακ Λέλαν, ενώ βοηθό σκηνοθέτη είναι η Γιώτα Ιμιλίτση.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτή η γνωστή είναι εδώ, εκεί μας. Το ART λοιπόν είναι ένα από τα σημαντικότερα, λέει, σύγχρονα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου. Πρόκειται για μια ευφυή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία που πραγματεύεται τη φιλία, την αισθητική αντίληψη και τις λεπτές ισορροπίες στις ανθρώπινες σχέσεις. Με χιούμορ, ένταση και ανατροπές, το έργο καταφέρνει να αγγίξει κάθε θεατή ανεξαρτήτως ηλικίας ή πολιτισμικού υπόβαθρου. Αυτό σημειώνει ποιος, ο Δήμος Καλαμάτας, σε ανακοίνωσή του. Προσθέτει επίσης ότι η παράσταση συνδυάζει την ψυχαγωγία με τον προβληματισμό, μια υψηλό επίπεδο πολιτιστική πρόταση για το κοινό. Μια ευκαιρία για την ποιοτική ψυχαγωγία με ευρεία απήχηση. Η παράσταση θα τα πιω αυτό, θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας την Παρασκευή μεθαύριο, δηλαδή 10 Ιουλίου, και το Σάββατο 11 Ιουλίου, την Κυριακή 12 Ιουλίου, για δεν λένε από την Παρασκευή με κοιτήρων, στις 9 και 4, και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε δήμους και φεστιβάλ. Η τιμή του εισιτήριου είναι 12 ευρώ και του μειωμένου 10 ευρώ. Προπολίσεις έχουν γίνει και λοιπά, αυτά, εντάξει. Οκ, άντε, καλή αρχή στο Διπεθέκ μας. Το περιμένουμε.
1: Με αγωνία. Μπράβο μας, μπράβο μας.
0: Και λαχτά.
1: Και πάμε για τις διαφημίσεις τώρα.
0: Γαμώτο. Άντε, πάμε. Άντε, πάμε.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
3: Παλμός. 90,5 στα FM. Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τι ψάχνεις εκεί?
5: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
4: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
5: Και γιατί εκεί?
4: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
5: Τηλέφωνα για ραντεβού
4: 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
4: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου? Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: ο Δημήτρης ακούσει. Ναι, εδώ είμαστε.
1: Ε, καλά, επιστρέψαμε.
0: Έλα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Πας για ψώνια, ε. Μπράβο, μπράβο, Δημήτρη.
0: Πού σε, ποιο σούπερ μάρκετ?
1: Δεν κάνουμε διαφήμιση σούπερ μάρκετ.
0: Δεν κάνουμε διαφήμιση.
1: Άμα μας πληρώνανε, θα κάναμε.
0: Δεν περιμένει το Σεπτέμβριο θα μου ετούν τιμές. Έτσι.
1: Τι λες, καλέ.
0: Από Σεπτέμβριο θα είναι μειωμένες τιμές.
1: Και τι θα γίνει, θα αφήσει τον κόσμο μυστικό?
0: Θα περιμένει. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Παλμός 90,5, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρη μας. Για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Και θα ξεκινήσουμε ένα τραγούδι και αφιερωμένο στο Δημήτρη, μια και είναι του στυλ. Έτσι, το παλιό Παλμός, ο Μάγκα στα FM για τέτοια που λέγαμε. Είναι το ζήτησε κάποια κυρία για κάποιο κύριο και κάποιο κύριο το αφιερώνει στην κυρία. Πάει, ναι, έτσι. Ό,τι ζητάει ο κόσμος το παίζουμε. Πολύ αγάπη διακρίνουν όμως, έρωτα και λοιπά.
1: Θα κολλήσουμε σιγά τα μέλια.
0: Φύγαν τα μυαλά μας και πήγανε να... Λοιπόν, όσο αξίζεις εσύ, λέει ο ένας στον άλλον.
1: Άκου.

0: μισούν, σε μισούν, σε μισούν. Εντάξει,
1: εντάξει, εντάξει.
0: Να είμαστε καλά. Για πάμε, τι έχουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Τι έχουμε, τι είχα.
1: Ανατροπή στα εφάπαξ.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Τέλος ο νόμος Κατρούγκαλου.
0: Α,
1: ναι.
0: Καλό είναι αυτό, δεν κακό.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε ιστορικό.
2: Κάνει σεισμό. Κάνει σεισμό.
1: Ναι. Κάνει σεισμό. Παιδιά, κάνει σεισμό, χαλαρώστε. Κονσολιέρι, μην πηδήξει από τη βεράντα.
0: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Σταμάτησε, χαλαρώσει ήταν.
0: Έλα, σιγά μου.
1: Ακόμα κουνάει. Εγώ δεν κουνιέμαι. Εσύ κουνιέσαι.
0: Εσύ για συνεχίστε, όχι. Εγώ κουνιάμαι γενικά, δεν με πειράζει.
1: Μήπως είναι από το χορό.
0: Μπορεί να.
1: Εντάξει, πάμε... χαλαρώστε, θα δούμε σε λίγη ώρα, θα δούμε πόσο είναι.
0: Για
1: κοιτάτε, παιδιά, για να είμαστε στον τρίτο και να κούνησε έτσι, δεν πρέπει να ήταν. Θεωρητικά δεν πρέπει να ήταν μεγάλος. Γιατί είμαστε στον τρίτο. Χαλαρώστε. Μη μας φύγεις εσύ τώρα και δεν έχουμε κονσόλα.
0: Μπορεί, πάμε.
1: Που έχω μείνει...
0: Για τον Κατρούγκαλο, έλεγες που δεν.
1: Ωραία, η επίσημη ανακοίνωση της μεγάλης αυτής ανατροπής αναμένεται να γίνει από τον Πρωθυπουργό κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ, mm-hmm. με τις αλλαγές να τίθεται σε ισχύ από το 2027. Στόχος του οικονομικού επιτελείου είναι η εξάλληψη των τεράστιων ανισοτήτων που αντιμετωπίζουν χιλιάδες επαγγελματίες κατά τη συνταξιοδότησή τους. Με βάση το ισχύον διπλό σύστημα υπολογισμού, το πρώτο σκέλος αφορά τα αίτια ασφάλισης μέχρι το 2013, όπου η παροχή υπολογίζεται στο 60% mm-hmm. του μέσου όρου των αποδοχών της καλύτερης πενταετίας. Και το δεύτερο σκέλος αφορά τα αίτια από το 2014 και μετά, όπου η παροχή δεν είναι πλήρως ανταποδοτική, μετατρέποντας ουσιαστικά το εφάπαξ σε μια άτοκη επιστροφή εισφορών.
0: Μια χαρά.
1: Αλλά μετά από τις αλλαγές που... θα γίνουν, μην αγχώνεστε, θα πάρετε περισσότερα από ό,τι υπολογίζατε. Εντάξει,
0: τέλεια.
1: Στο δημόσιο, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του ΕΦΚΑ, τώρα γιατί σας τα λέω αυτά έτσι, για να σας χαλαρώσω από το σεισμό.
0: Οι μέσες παροχές
1: ανακλάδου παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του δημοσίου λαμβάνουν κατά
0: πολύ
1: μέσο όρο.
0: Είστε.
1: 24, έχουμε καταπιεί σεισμογράφο. Να. 24.600 ευρώ. Την κύρια στιγμή δημοτικοί υπάλληλοι εισπράττουν 21.200 ευρώ.
0: Να.
1: Τα σώματα ασφαλείας, το μέσο εφάπαξ διαμορφώνεται στα 24.500 ευρώ.
0: Να.
1: Εντάξει, εκεί έχουν αύξηση κατά 11.000 ευρώ.
0: Ωραία, ναι.
1: Ενώ στα 24.500 βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί. Εντάξει.
0: Τέλεια, τέλεια.
1: Δικαστικοί, γιατροί, εσύ, εκπαιδευτικοί διπλωμάτες εισπράττουν κατά μέσο όρο 40.100 ευρώ.
0: Uh-huh.
1: Ενώ οι υπάλληλοι των δημόσιων νοσοκομείων που βρίσκονται σε λίστα αναμονής λαμβάνουν 23.226. Άμα θέλετε, μπορώ να σας πω και τους συνταξιούχους του ΟΣΕ με μέσο εφάπαξ, παιδιά.
0: Ποιο ΟΣΕ, μωρέ.
1: Του πρώην ΟΣΕ.
0: Τι...
1: 103.000 ευρώ.
0: Θα πάρουν εφάπαξ.
1: Μέσω εφάπαξ, οι συνταξιούχοι του ΟΣΕ.
0: Πώς,
1: οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ.
0: Δεν παίρνουν όλα μαζί τα εφάπαξ.
1: Και τι να κάνω εγώ τώρα. 52.300 ευρώ και η ΔΕΗ 44.000 ευρώ. Τέλος πάντων, βαριέμαι να σας τα πω.
0: Όχι, φτάνει, εντάξει. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να συνέλθετε και από τους σεισμούς που λέτε ότι γίνανε. Σαϊτιά.
1: Α, ωραίο είναι αυτό.
0: Τι,
1: όχι, δεν έχουμε σαϊτιά, έχουμε για τον Δημήτρη τραγουδί. Το Δημήτρη το καλό παιδό.
0: Τι λέει.
1: Τι λέει, για να δω, τι λέει.
0: Από το,
1: απ το βορρά μέχρι τον νότο. Γεια σου ρε Δημήτρη.
0: Να σε αγαπώ, δεν βρήκα τρόπο. Γιατί ρε Δημήτρη.
1: Όχι καλέ.
0: Α, βρήκε. Οκ. Okay. Άντε, για το Μίσο. Μίσο το λένε και Μίσο, μήπως παρεξηγεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.

0: Λοιπόν, αυτά. Έχεις πληροφορία για το σεισμό?
1: Έχω, έχω. 3,3.
0: Έλα, μου. Τι είναι 3,3, τα μασά μου αυτά.
1: 18,9 χιλιόμετρα.
0: Βόρεια,
1: βορειοδυτικά της Μεθόνης, με 2 χιλιόμετρα εστιακό βάθος.
0: 2 αυτά. Χιλιόμετρα επιφανειακό ήταν, γι' αυτό τον άκουσα. Ναι. Έτσι, εντάξει, ψυχραιμία, ναι, παιδιά.
1: Είναι... Εμείς έχουμε μάθει σε αυτά.
0: Έτσι κι αλλιώς, ναι, σας είδανο.
1: Εγώ προσωπικά. Είδες, χαλαρή. Μόνο που μου κουνιόταν το μικρόφωνο.
0: Καλό είναι, θα ακούει και θα
1: ακούει. Να ακουνιστεί.
0: Κατσαρή η φωνή σου. Ναι. Λοιπόν, έχουμε κι άλλο. Παίρνουν ακροατές και ζητάνε τραγουδάκια. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι κακό. Σημαίνει κάποιοι μας ακούνε.
1: Πολλοί μας ακούνε. Χαχά.
0: Κάποιοι μας ακούνε. Λοιπόν, τα κοκτονία έχουμε σήμερα, να το πούμε και αυτό. Σταυροπηγείου, Γλυφάδας, Περχογίας, Βασιλιτσίου και Άμυνας. Να το έχετε υπόψη σας, οι ελαιοκαλλιεργητές, και να συνεργάζονται με τους ανθρώπους εκεί που πάνε να κάνουν τους. Πώς το λένε, αυτά.
1: Τους δακοκτώνους.
0: Ναι, πέρσι το καθυστερήσαν λίγο, είχαν γεμίσει δάκο οι ελιές από ό,τι λέγανε. Α, έχω και το πρόγραμμα, είδες χθες ένα παιχνίδι Αργεντινή με το, με το Μαρόκο, όχι με το Μαρόκο.
1: Με την Αίγυπτο.
0: Με την Αίγυπτο, ναι.
1: Είχε ανατροπή.
0: Είμαι σπίτι, το βλέπω γύρω στο 80 λεπτό ήταν 2-0 και λέω πάω να φύγω τώρα, έχει τελειώσει.
1: Νόμιζες.
0: Και με το που πάω στο καφενεδάκι που πάω δίπλα εκεί, έχει πάει 2-2.
1: Είδες.
0: Δηλαδή σε 10 λεπτά αυτή και τελικά και λίγο στην παράταση,
1: ναι.
0: 3-2, φοβερή ανατροπή και δυνατό παιχνίδι και στην Αίγυπτο έπαιξε πολύ καλά. Μπράβο της. Ναι. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουν βγει και το πρόγραμμα των ημιτελικών, τα ζευγάρια που περιμέναμε την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, γύρω στις 11 η ώρα στην ΕΡΤ 2 έχουμε το Γαλλία-Μαρόκο. Και αυτό είναι ωραίο παιχνίδι, γιατί και οι Μαροκινοί οι μισοί έχουν μάθει μπάλα στη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Γαλλία-Μαρόκο. Την Παρασκευή στις 17, στις 10 το βραδάκι από την ΕΡΤ 2 πάλι. Ισπανία-Βέλγιο, και αυτό ωραίο παιχνίδι. Και το Βέλγιο έχει καλή ομάδα και οι Ισπανοί. Την Κυριακή 12/7, αργά το βράδυ μετά τις 12 το μεσάνυχτα, Αγγλία-Νορβηγία. Εδώ οι Νορβηγοί έχουν,
1: ναι,
0: με αυτό την τρέλα και του αυτόματος έχουν πάρει και πάνω τους. Και τελευταίο παιχνίδι, η Αργεντινή με την Ελβετία, την Κυριακή πάλι ξημερώματα 4 η ώρα. Τώρα και οι διασταυρώσεις θα γίνουν. Ο νικητής του Γαλλία-Μαρόκου θα παίξει με τον νικητή του Ισπανία-Βέλγιο. Η ημιτελική είναι αυτή. Και ο νικητής Νορβηγία-Αγγλία θα παίξει με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία. Τι προβλέπεις? Γαλλία-Ισπανία, Νορβηγία-Αργεντινή. Ημιτελικά και τελικό τι? Αργεντινή-Γαλλία, λέω εγώ. Τελικό.
1: Κοίτα, από την αρχή φέρνω τη Γαλλία.
0: Έχει καλή ομάδα.
1: Θα φτάσει τελικό.
0: Όντως έχει πολύ καλή. Από αυτές που, γιατί έχω παρακολουθώ, μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Για να δούμε.
0: Αυτοί που με ζωρίσαν και τους περίμενα διαφορετικά ήταν οι Εγγλέζοι, οι Άγγλοι. Τους περίμενα πιο. Και αυτοί που με έχει εντυπωσιάσει φυσικά είναι η Νορβηγία. Πέρα από τα νταούλια και τα τέτοια, παίζουν και δυνατή μπάλα. Και το πράσινο ακροτήρι που έφυγε. Για το επίπεδο της ομάδας ήταν καταπληκτική. Αυτά.
1: Και τώρα μόλις διάβαζα
0: ότι
1: ο τερματοφύλακας του πράσινου ακροτηρίου είχε αυτά είναι από τα παράξενα στατιστικά του Μουντιάλ, έτσι. Ολοκλήρωσε περισσότερες δρίπλες από το Ρονάλντο.
0: Αυτό δεν είναι καλό για το Ρονάλντο.
1: Ακριβώς.
0: Κουτσομπολιό είναι αυτό, κουτσομπολιό. Λοιπόν, άλλο ένα τραγούδι που μας ζητήσατε, το μας ζήτησε ποιος φίλος?
1: Ποιο είναι για να σας πω?
0: Α, ο Νικός. Α, φίλο, δεν έχει στείλει κανένα ψωμάκι ο Φούρνανης εδώ? Κάνα κουλουράκι που ζητάμε με τη.
1: Προλαβαίνουν τώρα. Στέλνουν καλημέρες, γλυκές καλημέρες.
0: Αλήθεια, πώς δεν πήγε ο Ερντογάν να πάρει κανένα φρατζόλα από τον Νίκο? Να κεράσει τους.
1: Θα πάρει ο φίλος μου όταν θα τους καλέσει εδώ.
0: Α, ετοιμάσου Νικόλα, όταν θα έρθει ο Τράμπ από σένα θα πάρουν ψωμιά. Για πάμε. Τι ζήτησε, Παπακοσταντίνο, Α, είναι και αυτός του.
1: Ναι, είναι του κλαμπ, του γνωστού.
0: Παπακοσταντίνικος.
1: Παπακοσταντίνικος.
0: Ντινικός, ναι, ντινικός.

0: Λοιπόν, εντάξει Νικόλα και Κώστα, για πάμε παρακάτω. Έχεις δει ότι έχουν τώρα τελευταία την πέφτουν στο Τσίπρα και έχουν βάλει πιο το Σπυρίδωνα που άρχισε
1: και λέει αυτό
0: και ας μου κάνει μήνες και ας μου κάνει τέτοια. Μετά και ο κυβερνικός εκπρόσωπος στο ίδιο πλάνο που αρχίζουν και δηλαδή όλα αυτά είναι λίγο... Τέλος πάντων. Αυτά είναι η πολιτική και αυτή είναι η σκέψη. Έχουμε να κάνουμε από Σεπτέμβρη και μετά που θα είναι πιο βαριά η προεκλογική αυτή, το τι θα ακούσουμε. Ευτυχώς εγώ δεν έχω πολλά άπλυτα, οπότε μια χαρά είναι. Ό,τι άπλυτο υπάρχει θα το βγάλουν. Μόνο που έτσι δεν πάμε, δεν ψηφίζουμε έτσι. Εύχομαι οι Έλληνες να ψηφίσουν με μυαλό, όποιον ψηφίσουν. Έπαμε παρακάτω άλλο, αντιπρόεδρος λέει Δημοτικής Επιτροπής, έλα.
1: Ναι,
0: ο κύριος Τζαμουράνης. Μπράβο. Ο επιφάνης
2: με... Διαβάσε το όλο.
0: Να το διαβάσω όλο, να το διαβάσω. Χθες η νέα Δημοτική Επιτροπή, η θητεία της οποίας έχει διάρκεια μέχρι τη λήξη της αυτοδιοικητικής περιόδου, στο τέλος του 2028, πραγματοποίησε λέει την πρώτη συνεδρίαση με πρώτο θέμα την εκλογή αντιπροέδρου, ο οποίος σύμφωνα με την νομοθεσία προέρχεται από την αντιπολίτευση. Ο Βασίλης Τζαμουράνης ήταν ο μόνος σύμβουλος από την αντιπολίτευση όπου παρευρέθη στη συνεδρίαση και επανεξελέγει αντιπρόεδρος ομόφωνα.
1: Εντάξει.
0: Γιατί οι άλλοι που ήταν.
2: Αυτοπροτάθηκε και βγήκε.
1: Ωραίο αυτό.
0: Πρόεδρος, ξέρεις ποιος είναι, ο Δήμαρχος. Κυρίζοντας την έναρξη της συνεδρίας της Νέας Δημοτικής Επιτροπής, ο Δήμαρχος ευχήθηκε καλή θητεία και καλά αποτελέσματα εποφελία του Δήμου. Είπε πως οι τακτικές συνεδριάσεις θα εξακολουθήσουν να πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα στη μία μετά το μεσημέρι, μεσημεριάτικα ρε παιδιά, και σημείωσε πως μέλημά του θα συνέχισε να είναι οι συνεδριάσεις να ξεκινούν την ώρα τους. Ήταν καθυστερούσαν. Μία η ώρα, οι άλλοι δουλεύουν. Και τα μέλη της Επιτροπής να έχουν έγκαιρα τους φακέλους των θεμάτων για να ενημερώνονται. Από την πλευρά του ο κ. Τζαμουράνης τόνισε πως είναι στοιχειώδης υποχρέωση η έγκαιρη ενημέρωση των συμβούλων και ευχήθηκε και εκείνος από την πλευρά του καλή θητεία. Το ίδιο να πούμε και εμείς τα παιδιά, καλή θητεία παιδιά για το καλό του Δήμου. Εν τω μεταξύ βγήκε και μια έρευνα και τέτοια σχετικά με δημάρχους κλπ. Mm-hmm. Και τον κύριο Βασιλόπουλο δεν τον είχε σε καλή θέση, γύρω στο, αν θυμάμαι καλά, 30,7%. Κάπου το πήρε το μάτι μου και εντάξει, στεναχωρήθηκε λίγο. Γιατί όμως?
1: Έλα μου τώρα, γιατί?
0: Το μεταξύ, δήμαρχε, εδώ στο ιστορικό πάλι σκάβουν.
1: Έλα, έλα.
0: Δεν θα τελειώσει ποτέ αυτό.
1: Θα κάνουμε μετρό μάλλον.
0: Πάλι σκάβουν. Αυτοί οι λύθοι διαμαρτύρονται, δηλαδή τους έχουν βγάλει, τους έχουν ξαναβγάλει, τους έχουν σκάψει, τους έχουν γδάρει, τους... απλά το λέω εγώ. Και αυτά τα δεντράκια μέσα στα σπιτάκια.
1: Έλα πάλι.
0: Δεν μπορώ, αφού το χωνώ. Προχθές μιλάγαμε τη Ζήτα. Αντιπροχθές πήραμε καφέ με τον Ταρζάν. Σε λίγο θα έρθουν και άλλα ζωάκια. Αυτό φοβάμαι. Όχι μόνο εγώ, και τα γειτόνια γύρω γύρω. Okay. Αυτά, έχεις να πεις κάτι άλλο? Α, να πούμε και έχει και άλλη παραγγελία. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε.
1: Έχουμε και ένα δικαίωμά μας, η επέκταση των χωρικών υδάτων.
0: Τι είναι παραγγελία, είναι αυτό?
1: Ναι, είναι παραγγελία από τον Κούλη.
0: Είπε ο Κούλης ότι είναι δικαίωμα. Έλα ρε.
1: Ναι.
0: Αφού το είπε έτσι ήταν. Αφού το είπε έτσι ήταν. Σε ποιον το είπε?
1: Εκεί το είπε.
0: Σε όλους εκεί του.
1: Στου δημοσιογράφου καλά.
0: Α, στου δημοσιογράφου.
1: Προφανώς.
0: Μέσα μεταξύ του θα πούνε.
1: Δεν ξέρω τι θα πει.
0: Καλά, δημοσιογράφου λένε εκεί για να λέμε ειδήσει.
1: Αυτό είναι στην είσοδο.
0: Μέσα
1: στην
0: λένε.
1: Ώρα που έμπαινε.
0: Μάλιστα.
2: Πάει, το ξέχασε.
0: Την ώρα που έβγαινε, δεν ξέρω τι θα γίνει.
1: Κάτσε, όταν θα βγει, θα δούμε.
0: Χάρης Χατζηγιάννης, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διαλυματάκι με σαϊτιά και μετά.
1: Ναι.
0: Και μετά, ξέρετε, φτάσαμε στην ώρα των φαγητών για τον αστροτέτιο, γιατί.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
4: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σου.

0: Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεις.
1: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 1121 87. Παλμός FM 90,5.
2: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, Βασιλική Μπουρίκα, Κώστας Δελιγιάννης και ο κονσολιέρη μας, για να φτάνει σωστά ο ήχος κοντά σας. Τελευταία περίοδος της σημερινής μας παρεούλας, εύχομαι να περάσετε καλά, να τα είπαμε όπως τα λέμε. Και πριν πάμε σε φαγιά, μέλλοντα και τέτοια, να σου πω και μια εκδηλωσούρα σημερινή είναι, εκεί στη Μεσίνη. Δημοτικός Χορευτικός Όμιλος Μεσίνης, χορευτικά πατήματα πάνω σε στιχοπλοκίες σαν παραμύθι, είναι η εκδήλωση στο Αμφιθέατρο Πάρκου Μεσίνης, ένα θεατάκι που έχει εκεί στην πλατεία. Εντάξει, σήμερα Τετάρτη, ώρα έναρξης στις 9 το βραδάκι, έτσι, είσοδος ελεύθερη. Όσοι πιστοί, σήμερα το βραδάκι, ωραία είναι, δροσούλα θα έχει, εντάξει. Χορευτικά πατήματα, είχαμε πέρσι, το κάνει κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση μου φαίνεται, ενδιαφέρον έχει. Okay. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, πάμε να φάμε, να πιούμε, να κάνουμε προτάσεις για το φαγητό σας. Να ξεκινήσουμε από του Κώστα και Συνικέα Μπουρνιά, έτσι, εκεί κάτω από τις μουριές του, με τα όμορφα κόλπα του και τα ωραία του και τις ωραίες γεύσεις της Μαρίας και της καλής ομάδας που υπάρχει μέσα εκεί στο φούρνο, που ψήνουν τώρα τα κορίτσια. Και μετά πάμε που Αντίκρι, Αντίκρι από το Αντίκρι, Αντίκρι από το νοσοκομείο που περιμένει γιατρούς. Τι έχουμε εκεί, θα έχει διάφορα, έχει κινημά.
3: Τα γνωστά τα τέτοια της ώρας, τα ψητά, τη μακαρονάδα, τη μανιάτικη, τη τσουχτή.
2: Τσουχτή, ναι. Αλήθεια, ξέρω ξαναδεί, γιατί τι λένε τσουχτή.
3: Γιατί τσούζει. Αχα.
2: Δηλαδή όσοι τρώνε τέτοια μετά τσουζούν. Τι, δεν ξέρω.
4: Τι τσούζει.
3: Α.
2: Εγώ ξέρω τη σούζει που τσούζει. Σούζει τσούζει. Και μετά πάμε και πάμε μια βολά και στην Εύα, κοντά είναι, δεν
3: μας ναι, ναι.
2: Τι έχουμε εκεί, όλη η πλατεία ένα μαγαζί μου φαίνεται είναι.
3: Έτσι, θα σας πάω λίγο ανάποδα σήμερα. Θα σας πάω πρώτα να πιείτε καφέ, να φάτε το πρωινό σας γιατί είναι νωρίς ακόμα.
2: Ναι.
3: Ναι, γιατί να βάλουμε τον αυτό.
2: Να το βάλουμε,
3: ναι.
2: Αυτό, ναι.
3: Για να, τι άλλο, το βράδυ να πιείτε το ποτό σας, θα πάτε στο Περικλή, εκεί στο The Drop. Ξεκινάμε με τον καφέ μας, το πρωινό μας. Πάμε ζεδάκι μας στο μεσημέρι.
2: Θα κάσουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μια χαρά.
3: Θα κάνετε ένα διάλειμμα, θα πάτε, αν θέλετε, φαγητό, δεν σου λέω για μεζέδες.
2: Ναι.
3: Θα πάτε κάπου αλλού.
2: Πού?
3: Πού? Ε?
2: Πού? Εκεί στην Εύα. Στο Εύα, στο Εύα. Στο... Συνάδελφος. Τι ψάχνεις
5: τους. Κύριε Υγείς, μεταδίδει με ένα πρόγραμμα πολύ special.
2: Πού είσαι,
5: με πολλά και βα... Κούλα Μακούς. Πολύ κολόπεδο, Κυριάκος.
3: Βασικά. Κούλα Μακούς, πολύ καλό παιδό Δημήτρης.
2: Καλό παιδό.
3: Της είπα χρόνια πολλά της Κούλας, που γιόρτασε χτες.
2: Α, Κυριακούλα, Κυριακή,
3: ναι.
2: Κυριακή.
3: Και ναι. Φαντάζομαι τώρα θα είναι εκεί με το...
2: Με τον Κυριακό, όχι, με το...
3: Με το... Το Καλαμαρέικο.
2: Τώρα. Ποιο είναι το Καλαμαρέικο, ρε παιδιά.
3: Το Καπρί.
2: Ποιος.
3: Αρεκούλα, αρεκούλα, τι έπαθες.
2: Με έχετε μπερδέψει.
3: Λοιπόν, ναι, έτσι τα λέμε εμείς. Τι έχει σήμερα, έχει μακαρόνια με κοιμά.
2: Α, εύκολα.
3: Ναι, το πιάτο της ημέρας. Και έχει όλα τα υπόλοιπα. Και φτεδάκια, τυροκροκέτες.
2: Όρεξη.
3: Τη βαρκούλα της Κούλας, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερ, ιστορίες τέτοιες.
2: Όρεξη να έχεις.
3: Και μετά τις 7 έχει και πίτσα το βράδυ. Και έχουμε και τη ζωή με τον Κώστα.
2: Τι είναι η ζωή με τον Κώστα.
3: Την ταβέρνα στην πλατεία. Ναι, ναι, ναι.
2: Για βράδυ είναι αυτό.
3: Για βράδυ, ναι, για βράδυ.
2: Okay.
3: Σουβλάκια, πίτες, μπριζολίτσες, κοτόπουλο, φοβερό, στα κάρβουνα. Μπιφτέκι, μπιφτέκι και μπιφτέκι για μισθό.
2: Όλα στα κάρβουνα.
3: Με δίνεις εσύ, άμα δεν πω το μπιφτέκι.
2: Οκ. Okay. Για πάμε να ακούσουμε και το τύπο το ποιοτικό εκεί που δεν είναι.
3: Ναι.
2: Ναι.
6: Μακαρόνια με κοιμά, τίποτα πιο εκλεκτό.
3: Στην κούλα.
6: Αν τζέμ πιλάφι, τίποτα πιο εκλεκτό. Λαρίδες από λέμονο, πιο εκλεκτό. Μπαρμπούνια τηγανιτά, πιο εκλεκτό. Ναι, δεν διαβάζεις μόνο σου. Φέρε μια γίγαντε για μου. Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
2: Εκλεκτότατος. Λοιπόν, εγώ ας κάνω μια περίεργη συντάκη. Την είδα, μ' άρεσε και θα δω. Πατάτα πενιρλή. Το έχει κάνει ποτέ?
3: Όχι.
2: Πατάτα πενιρλή. Χαρτάκι μολυβάκι, είναι σύντομη με λίγα υλικά και μπορείτε να κάνετε στο γασπιτάκι σας. 1 κιλό πατάτες, 2 μικρά αυγά, 10 γραμμάρια φρυγανιά τριμμένη, 10 ml ελαιόλαδο, 250 γραμμάρια μοσχαρίσιο καβουρμά. Τι είναι ο καβουρμάς, πάμε. Ναι. 12 λιαστές ντομάτες, 300 γραμμάρια τσαλαφούτι.
3: Τσαλαφούτι.
2: Όχι, το μπαλαφούτι είναι επίθετο. Το παίρνετε το μπαλαφούτι και το τρίβετε στο τρίφτη. Τσαλαφούτι, φρέσκα φύλλα βασιλικού για το σερβίσμα και αλάτι και πιπέρι. Πώς θα το... Αφού καταλάβετε...
3: το μπαλαφούτι, αφού τρίψετε το μπαλαφούτι. Αλατικό είναι ο καβουρμάς. Και κανονικά έπρεπε να το γνωρίσεις, γιατί είναι πάνω.
2: Πού πάνω, είναι από Μακεδονία και
3: τέτοια. Ελλάδα, ναι.
2: Καθαρίζουμε τις πατάτες, φίλες και φίλοι, και τις τρίβουμε με τον τρίστη στη χοντρή μεριά του. Τις απλώνουμε σε ένα ταψί και τις πασπαλίζουμε με λίγο αλάτι. Αφήνουμε για 10 λεπτά και σε ένα σουρωτήρι πιέζουμε τις πατάτες με τα χέρια για να στύψουμε όσα περισσότερα υγρά από την πατάτα έχει. Έτσι. Τις βάζουμε σε ένα μπολ, προσθέτουμε τα αυγά, τη φρυγανιά, λίγο ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε. Σε 2 ταψιά με λαδόκολλα απλώνουμε την πατάτα και τη δίνουμε σχήμα πενιρλί, το μισαβαρκούλα που λέμε, έτσι. Σε λεπτή στρώση όμως την πατάμε παπαπα. Ψήνουμε στους 210 βαθμούς για 25 λεπτά. Βγάζουμε από το φούρνο το πενιρλί, αυτό που έχει σχηματιστεί, γιατί προσθέτουμε πάνω τον καβουρμά κομμένο σε μικρά κυβάκια και τις λιαστές ντομάτες σε λεπτές λωρίδες. Ψήνουμε ξανά για 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Αφαιρούμε από το φούρνο και βάζουμε μικρές κουταλιές
3: τσαλαφούτι.
2: Τσαλαφούτι.
3: Α, βάλαμε και το
2: για έρκυνος.
3: Είναι λευκό για... τυρί είναι.
2: Α, λευκό τυρί είναι.
3: Ναι, είναι σε αλυφίτ τυρί. Δηλαδή.
2: Διάσπαρτο πάνω στο πενίνι, ραντίζουμε με ελαιόλαδο και φύλλα βασιλικού. Νόμιζω ότι μάλλον θα το κάνω σήμερα. Σε από περιέργεια.
3: Τσαλαφούτι.
2: Πρέπει
3: να
2: βάλω τσαλαφούτι. Δεν βάζω, εντάξει, έχει τυριά κρέμα, όπως το λένε.
3: Όχι, θα βάλεις τσαλαφούτι.
2: Πού να βρω το τσαλαφούτι?
3: Έχει, καλέ, στο σούπερ μάρκετ.
2: Και να του υποδώσουμε ένα κιλό τσαλαφούτι.
3: Όχι, παιδί μου, είναι συσκευασμένο.
2: Γράφει τσαλαφούτι απάνω.
3: Ναι, ναι.
2: Άμα γράφει, θα το βρούμε.
3: Α.
2: Okay.
3: Ρε,
2: και το άλλο, πώς το είπαμε, το καβουρμά. Καβουρμά θα βρω στο σούπερ μάρκετ.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να βρει κάτι ανάλογο.
2: Είναι στα προϊόντα που είναι πιο φθηνά.
3: Ναι, λες, να είναι στο καλάθι της οικοκυράς.
2: Τέλος πάντων, αυτά η πρόταση συνταγίδια από μένα.
3: Πάμε να το ακούσουμε... φτιάξετε και να μας φέρετε κιόλας.
2: Θα ακούσουμε τη Σαϊτιά τώρα να ηρεμήσουμε.
3: Καλά,
2: και μετά...
3: την ακούσαμε τη Σαϊτιά. Άιντε, γεια!
2: Την ακούσαμε.
3: Τι θα ακούσουμε τώρα?
2: Πάμε, Γαμήλιο Πάρτι. Γαμήλιο Πάρτι, πάμε ένα Γαμήλιο Πάρτι. Λοκομότο κλπ. Και μετά πάμε στα δικά σου.
3: Ναι, καλά.
2: Να κάνουμε άλλο
3: πάρτι.
2: Άλλο πάρτι εκεί. Άλλο πάρτι.

0: ζώδια. Ε, άλλα τα άστρα και άλλα τα ζώδια, λέω.
1: Ε, τα άστρα, τα... ναι.
0: Τι σχέση έχουν τα άστρα με τα ζώδια?
1: Μα φέρνουν εμπόδια, τι θες τώρα.
0: Καλά. Τι θα
1: τα ζώδια, είπαμε τι είναι. Είναι ο ζωδιακός κύκλος. Τα 12 ζώδια. Τα άστρα είναι.
0: Με τους κύκλους ζαλίζομαι εγώ, αυτός λέω.
1: Ναι, μη μου τους κύκλους τάρατε.
0: Ναι, μη μου τους κύκλους. Ναι. Ναι, γιατί το βετυχαίο αυτός. Ποιος το είπε αυτό? Ο Αρχιμίδης. Καλά το είπα. Ναι. Είδες που. Ναι.
1: Κάτι θυμάσαι.
0: Για πάμε. Να λέω.
1: Συμμαθητές.
0: Τι θα μας πεις.
1: Είσαστε συμμαθητές.
0: Τι?
1: Είσαστε συμμαθητές, λέω.
0: Τώρα τι να απαντήσω.
1: Απάντα.
0: Με το πρώτο, το αρχή. Το μύδι το πιάσα μετά. Για πάμε λοιπόν. Απάντηση θέλεις.
1: Ναι, είπα εγώ
0: πάντα
1: κάτι.
0: Υπάρχει απάντηση. Τι θα μας πεις?
1: Να σας πω της μέρας. Δεν θέλετε να σας πω της μέρας?
0: Ναι, πάντα μου άρεσαν τα αυγά της μέρας. Είπαμε ο πιτσιρικάς θα... Λοιπόν, κρυός.
1: Ναι, Παναγία μου. Λοιπόν, κρύα σήμερα, η συγκυρία σε καλεί να κινηθείς πιο συνειδητά, καθώς η σημερινή αστρολογική συγκυρία σε καλεί να κινηθείς πιο
0: κύκλων,
1: συνειδητά,
0: ναι.
1: Καθώς ο Ποσειδώνας ξεκινά την ανάδρομη πορεία του. Μη μου πεις τι είναι αυτό.
0: Όχι, ότι πάει προς τα πίσω.
1: Ξέρεις, μπράβο. Οθώντας να επανεξετάσεις στόχους, προσδοκίες και προσωπικά όνειρα. Αν αισθανθείς μειωμένη έμπνευση, μην πιέσεις εξελίξεις. Αντίθετα, αφιέρωσε χρόνο για να ακούσεις τις πραγματικές σου ανάγκες. Οι συζητήσεις ευνοούνται αρκεί να αποφύγεις βιαστικά συμπεράσματα.
0: Έτσι.
1: Μια νέα ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι σημαντικό μέσα στους επόμενους μήνες. Πρέπει να κάτσουμε να στύψουμε το κεφάλι μας, να βρούμε μια ιδέα.
2: Εσύ είσαι κρύος.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς.
0: Τι να στύψεις, παιδί.
1: Αυτό εδώ. Δεν είπα το μυαλό μου, το κεφάλι μου είπα. Μπερδεύεσαι.
0: Ταύρος.
1: Η ανάγκη για ηρεμία και αποστασιοποίηση γίνεται πιο έντονη.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, τη βλέπω, είναι σε, τώρα αυτές τις μέρες λίγο, ναι, καλά είναι. Καλό είναι να μην πιέσει καταστάσεις που δεν έχουν ακόμη ξεκαθαρίσει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ο ανάδρομος Ποσειδώνας σε βοηθά να καταλάβεις ποιοι άνθρωποι και ποιοι στόχοι αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σου. Γι' αυτό εδώ δεν προφανώς και ναι. Άφησε χώρο στη διαίσθησή σου και απόφυγε βιαστικές αποφάσεις, ιδιαίτερα σε οικονομικά ζητήματα. Η ξεκούραση και η εσωτερική ισορροπία θα αποδειχθούν πολύ πιο παραγωγικές από το να προσπαθείς διαρκώς να ελέγχεις τις εξελίξεις.
0: Έτσι, δίδυμη.
1: Μπορεί να νιώσεις ότι κάποιες υποθέσεις καθυστερούν ή ότι η έμπνευσή σου δεν είναι τόσο έντονη όσο συνήθως. Ο ανάδρομος Ποσειδώνας, αυτός ο ανάδρομος, παιδάκι μου, σε καλεί να επανεξετάσεις τους στόχους, τις φιλίες και τις προσδοκίες σου, ώστε να διακρίνεις τι αξίζει πραγματικά να συνεχίσεις. Μην απογοητευτείς από προσωρινές καθυστερήσεις. Αυτή η περίοδος θα σε βοηθήσει να χτίσεις πιο σταθερές βάσεις για το μέλλον και να προσεγγίσεις τα όνειρά σου με μεγαλύτερη ωριμότητα.
0: Καρκίνος. Μακριά από μας.
1: Ναι. Οι επαγγελματικοί σου στόχοι και οι φιλοδοξίες σου βρίσκονται σε μια φάση εσωτερικής αξιολόγησης.
0: Ναι.
1: Ο γνωστός ανάδρομος Ποσειδώνας σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις τι σε εκφράζει πραγματικά και ποια πορεία αξίζει να ακολουθήσεις. Ναι. Αν νιώσεις προσωρινή αβεβαιότητα, μη τη θεωρήσεις αρνητική. Είναι μια ευκαιρία να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητές σου. Τι λέει, ρε παιδιά. Με υπομονή και σωστή οργάνωση θα διαπιστώσεις ότι οι αποφάσεις που θα πάρεις τώρα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ουσιαστικό αποτέλεσμα.
0: Δεν μου λες ο Ποσειδώνας είναι αυτός ο γνωστός ο Θεός τον, από τον Τρίαινα.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό τον Ποσειδώνα λέμε.
1: Ναι. Που είναι πλανήτης, ο ουρανός.
2: Ταράζει τα νερά.
0: Και το κάνανε πλανήτη.
2: Ταράζει τα νερά.
1: Δεν είναι πλανήτης ο Ποσειδώνας. Δεν το ξέρεις. Θα κάτσουμε μια μέρα που είμαι και τους πλανήτες.
0: Είναι 12 οι πλανήτες.
1: 45. Γιάννητα σαν σκοκορούγνος. Τι θες τώρα.
0: Λέων.
1: Θα πούμε το ηλιακό σύστημα κάποια μέρα, ε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Τι έχει περπατήσει τόσο πολύ το. Φοβερής. Και αστρολόγος και τέτοια και.
1: Και ουφολόγος είναι τώρα. Ουφολόγος. Θα κατέβουν εξωγήινοι, θα πάω να συνεννοηθώ.
0: Μπορεί να είσαι και αστροναύτης. Στείλαμε και ένα προχθές ένα. Πώς το λένε. Αυτά που τα στέλνουμε πάνω και.
1: Δορυφόρο.
0: Δορυφόρο, ναι. Έχουμε 7 δορυφόρους έχουμε πάνω.
1: Μπράβο μας.
0: Δικούς μας.
1: Φτού μας να μην μας ματιάσω.
0: Ποιος πληρώνει αυτούς.
1: Εμείς. Έχουν δική μας.
0: Σε ρώτησε κανείς.
1: Αν θέλουμε να τους στείλουμε.
0: Ναι.
1: Θες
2: να τους πάρουμε.
0: Γι' αυτό ακριβένει η ντομάτα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Πόσες ντομάτες είναι. Έλα, πάμε.
1: Πού έχουμε μείνει.
0: Βλακίζω. Έστω λέω.
1: Α, εντάξει. Η δύσκολη όψη Αφροδίτης Κρόνου ενδέχεται να φέρει μια μικρή απογοήτευση ή την αίσθηση ότι οι προσδοκίες σου από τους άλλους δεν εκπληρώνονται.
0: Ο παλιό Ποσειδώνας πάλι.
1: Όχι καλέ. Η Αφροδίτη με τον Κρόνο σε σένα. Έτσι σου τα πάει και
0: πού είναι ο Ποσειδώνας.
1: Έχει πάει βόλτα.
0: Κάτσε σε μένα, είναι η Αφροδίτη και ο Άγιος. Θα σα είναι την Ποσειδώνα.
1: Τι θες εσύ τώρα δηλαδή.
2: Σε άλλη θέση.
0: Όχι, Αφροδίτη μια χαρά γυναίκα είναι. Εντάξει, την είχε, θυμάμαι.
1: Είδε, είπα εγώ και τον Αρχιμίδη.
0: Προχωράτε.
1: Μην το πάρεις προσωπικά, καθώς πρόκειται για μια παροδική επιρροή.
0: Αυτό το λέει το ζώδιο ή το λες εσύ το?
1: Όχι, το ζώδιο το λέει. Η ημέρα σε βοηθά να εστιάσεις σε όσα έχουν πραγματική αξία και να κάνεις βελτιώσεις σε προσωπικά ή επαγγελματικά σχέδια.
0: Ωραία.
1: Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία.
0: Ενδιαφέρουσα πληροφορία.
1: Ή μια νέα ιδέα. Να, και εσύ κάτσε κάτω, στύψε και εσύ το μυαλό σου να βρούμε μια νέα ιδέα. Το κεφάλι σου.
0: Α, δεν πάμε καλά.
1: Η ιδέα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από την αρχική της εντύπωση. Λοιπόν, μετά θα κάτσουμε να κάνουμε ένα brainstorming. Το είπα, από την αρχική της εντύπωση. Άντε πάλι τα ίδια. Μια ενδιαφέρουσα πληροφορία. Η μια νέα ιδέα μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο σημαντική από την αρχική της εντύπωση. Μετά θα κάτσουμε οι δυο μας. Και εγώ θέλω νέα ιδέα. Και εσύ θες νέα ιδέα. Κάνουμε brainstorming, μην μου πει την αυτό.
0: Και θα βγάλουμε μια τρίτη ιδέα.
1: Και θα βγάλουμε μια ιδέα και θα τρίβουν τα μάτια του όλοι. Να του μπούμε στο μάτι. Πάμε.
0: Παρθένος.
2: Θα μπουν ή θα μπουν.
1: Η ατμόσφαιρα. Έχει έγκλειψη στο λίγη στο καπί του Καλαμαρά. Γεια σου ρε Δημήτρη.
0: Έρχονται μηνύματα διάφορα. Εντάξει παιδιά, αυτό σημαίνει ότι συμμετέχουμε. Λάει μαζί την κάνουμε.
1: Εννοείται.
0: Και αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Πάμε.
1: Παρθένος.
0: Με μπέρδεψε.
1: Η ατμόσφαιρα μπορεί να είναι κάπως πιο ψυχρή ή συγκρατημένη, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει μικρές απογοητεύσεις στις προσωπικές σχέσεις. Η όψη Αφροδίτης χρόνου, να και εδώ πάλι, σε βοηθάει Παρθένε να δεις πιο καθαρά τι αξίζει πραγματικά να διατηρήσεις. Η ημέρα ευνοεί την οργάνωση, την εργασία και την επίλυση σύνθετων ζητημάτων.
0: Ωραία.
1: Με σωστό προγραμματισμό και υπομονή μπορείς να ολοκληρώσεις σημαντικές υποχρεώσεις και να νιώσεις μεγαλύτερη σιγουριά για τις επόμενες κινήσεις σου.
0: Ζυγός.
1: Ίσως αισθανθείς ότι κάποιοι κρατούν αποστάσεις ή δυσκολεύονται να εκφράσουν όσα αισθάνονται. Η δύσκολη όψη Αφροδίτης χρόνου, είδες τα μισά ζώδια τα επηρεάζει ο Ποσειδώνας, ο Ανάδρομος, και τα υπόλοιπα η Αφροδίτη με τον Κρόνο. Σε συμβουλεύει να μην πιέσεις καταστάσεις και να αφήσεις τον χρόνο να λειτουργήσει υπέρ σου. Αντί να αναζητάς απαντήσεις από τους άλλους, επικεντρώσου στις δικές σου ανάγκες. Παράλληλα, μια νέα εμπειρία ή μια διαφορετική προσέγγιση στην καθημερινότητα μπορεί να ανανεώσει τη διάθεσή σου και να σου δώσει πολύτιμη έμπνευση.
0: Ωραία. Σκορπιός.
1: Μη σε απογοητεύσουν μικρές καθυστερήσεις ή μια πιο ψυχρή ατμόσφαιρα. Η όψη γνωστή Αφροδίτης χρόνου σε βοηθά να καταλάβεις ποια πρόσωπα και ποιες καταστάσεις αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σου. Παράλληλα, έχεις τη δύναμη να λύσεις οικογενειακά ή προσωπικά ζητήματα που σε απασχολούν εδώ και καιρό.
0: Τέλεια.
1: Η αποφασιστικότητα και η στρατηγική σκέψη σου θα σε οδηγήσουν σε λύσεις με διάρκεια, αρκεί να κινηθείς χωρίς βιασύνη.
0: Με τι.
1: Σε λύσεις με διάρκεια.
0: Γιατί άκουσα εγώ άλλο.
1: Τι με διάρκεια, άκουσες.
0: Ναι, που το κατάλαβα. Γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Τι που το κατάλαβα, βουλωμένο γράμμα διαβάζω. Τι μελλοντολόγο ήμουνα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ολοκλήρωσε.
1: Ναι.
0: Τι λέγαμε εδώ, έχω χάθηκα. Το ξώτη.
1: Μπράβο, το πάμε το ξώτη. Η δύσκολη όψη γνωστή Αφροδίτης χρόνου μπορεί να σου δώσει την αίσθηση ότι οι άλλοι κρατούν αποστάσεις ή δεν εκφράζονται τόσο ανοιχτά όσο θα ήθελες. Μη βιαστείς να βγάλεις συμπεράσματα γιατί πρόκειται για μια προσωρινή επιρροή. Η ημέρα ευνοεί την οργάνωση, τη συγκέντρωση και την ενασχόληση με προσωπικά σχέδια ή δημιουργικές δραστηριότητες. Οι παρατηρήσεις σου είναι εύστοχες και μια νέα ιδέα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό πλεονέκτημα για το επόμενο διάστημα.
0: Τι λες?
1: Αμέ.
0: Το ξώτης.
1: Αυτός ήτανε.
0: Ποιος?
1: Το
0: ξώτη. Το ξώτη ρε. Γιώργο να τελείξει το σκορπιό.
1: Αφού είπες το ξώτης και ξεκίνησα να λέω το ξώτη. Άντε γεια μου φαίνεται είσαι σήμερα.
0: Καλά, εγώ καιρός. Είναι γιατί δίνουμε...
1: Την Παρασκευή θα κάνουμε.
0: Εγώ καιρός.
1: Οι σχέσεις μπορεί να φαίνονται πιο τυπικές ή συγκρατημένες, ωστόσο δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η γνωστή δύσκολη όψη Αφροδίτης χρόνου σε προτρέπει να δώσεις χρόνο στις εξελίξεις και να αποφύγεις σημαντικές αποφάσεις υπό την πίεση της στιγμής. Αντίθετα, αξιοποίησε την ημέρα για να οργανώσεις οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα που απαιτούν σοβαρότητα. Μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις μπορούν να βελτιώσουν αισθητά την καθημερινότητά σου και σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου.
0: Υδροχός.
1: Τώρα είμαστε σοβαροί.
0: Πάντα.
1: Ναι. Η ευαισθησία σου απέναντι στη συμπεριφορά των άλλων είναι αυξημένη. Και κάποια σχόλια ίσως επηρεάσουν περισσότερο από όσο θα έπρεπε. Η όψη Αφροδίτης χρόνου σε ωθεί να κρατήσεις αποστάσεις από αρνητικές σκέψεις και να επικεντρωθείς στη δική σου εξέλιξη.
0: Ωραία.
1: Είναι κατάλληλη στιγμή για προσωπικές βελτιώσεις, δημιουργικές ιδέες και πρακτικές αλλαγές που θα ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή σου. Μην αφήσεις μια προσωρινή δυσκολία να μειώσει την αισιοδοξία σου.
0: Εδώ δεν είχε Αφροδίτες και Ποσειδώνες και τέτοια.
1: Είχε, δεν το άκουσες. Σε οθεί να κρατήσεις αποστάσεις, λέει. Απλά το είπα σοβαρά και δεν έδωσε σημασία.
0: Η χθής.
1: Φίλη όμως που θέλει να μην το διακόπτεις.
0: Το κατάλαβα. Μα δεν διακόπτω, η χθής.
1: Σήμερα χρειάζεται υπομονή, καθώς η δύσκολη όψη Αφροδίτης Κρόνου ενδέχεται να προκαλέσει μικρές καθυστερήσεις ή παρεξηγήσεις στις σχέσεις.
0: Τελείωσε, αυτό ήταν.
1: Απόφυγε να λάβει σημαντικές αποφάσεις βασισμένος αποκλειστικά στο συναίσθημα. Αντίθετα, εκμεταλλεύσου την ευκαιρία να αναθεωρήσεις τα σχέδιά σου και να οργανώσεις καλύτερα τις προτεραιότητές σου. Μια πρόσμενη βοήθεια ή μια χρήσιμη πληροφορία μπορεί να σου προσφέρει μεγαλύτερη αισιοδοξία για τη συνέχεια. Αυτά.
0: Λοιπόν.
1: Από μένα.
0: Τέλεια. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που μιλάει για μπύρες.
1: Και πίνω μπυρές.
0: Καλοκαίρι στο Νότο, λέει.
1: Α, καλά.
0: Το άκουσα χθες, πότε τα ψαχνάνε. Και μ' άρεσε, έτσι, περίεργο τραγούδι. Είναι ένα πολύ έντεχνο, είναι αυτό. Καλοκαίρι στο Νότο, τζους μπύρες. Για ακούστε. Άλλα τα λέω. Άλλα τα.
1: Βάλα της Παρασκευής το βάλα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Εδώ που φτάσαμε, ναι.
1: Γιατί δεν κατάλαβα. Δεν είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Και πάνω απ' όλα είμαστε σοβαρή εκπομπή.

0: Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο βιντεάκι προβολής από εκεί από τους κριτικούς με τις γριούλες και τέτοια. Το έχουν βγάλει και ένα καινούριο εδώ που πούμε άλλη μέρα. Μπράβο τους. Και που διαφημίζουν και τον τόπο και καλά κάνουν. Εδώ έχουμε τόσους μουσικούς, ας κάνουν κάτι καλά ματιά νωρί, παιδιά. Έτσι, μια πρόταση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας παρόλα. Εύχομαι να περάσετε καλά. Τώρα θα πας για ύπνο, εντάξει, αμάνα. Από το πολύ χουχουχουχουχουχουν. Αυτό περίμενα να τελειώσουμε.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, γεια και χαρά, ραντεβού την Παρασκευή, την ίδια ώρα. Καλά να είμαστε.
1: Θα κάνουμε την Παρασκευή.
0: Θα κάνουμε.
1: Α, εντάξει. Καλά. Όχι, θα ρωτάς. Για να μην ρωτήσω και να μην ξυπνήσω.
0: Γιατί όπως τον βλέπω θα κοιμάται μέχρι την Παρασκευή. Οκ. Έλα, φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Απολαύστε την ημέρα. Τη ζεστούλα θα κάνει να προσέχετε. Θάλασσα.
1: Γιατί μου το θύμισες.
0: Να πάτε για μπάνιο. Όσοι μπορείτε. Γεια!
1: Γεια!
0: Γεια χαρά! Γεια!
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
3: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοίδη. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
5: Μόνο στο Τόπερ.
4: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σε 3 δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς, κλιμακώνοντας εκ νέου την ένταση στην περιοχή. Έναν ιδιότυπο πόλεμο μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών πυροδοτεί η επίμονη άνοδος των ενοικίων την ώρα που η στεγαστική κρίση εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά τα ελληνικά νοικοκυριά. Με θερμή χειραψία υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, όπου δόθηκε το εναρκτήριο λάκτισμα των εργασιών της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας με το δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν των αρχηγών κρατών ο Τούρκος Πρόεδρος. Οι χειρές προειδοποιήσεις κατά της πώλησης F-35 στην Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες απίθυνε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κάνοντας αναφορά στις απειλές της Άγκυρας κατά της Ελλάδας και στην εισβολή στην Κύπρο. Νέα έκκληση Ζελένσκι για είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas.

μα με το πόνο μ' αγκαλιά. Άσε με πια να κλάψω. Την ψεύτη

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει η αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννίτσα.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην κεντρική αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
3: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
2: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
3: Καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
5: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού.

0: Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
1: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
2: Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιείο αρτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 2721-022-541.
4: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
5: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
6: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δεν θα σχολιάσω τις δηλώσεις Τραμπ και Ερντογάν, είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι σε μια συμμαχία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες όλων των κρατών μελών. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα εξελίσσεται σε κάτι περισσότερο από μια συζήτηση για τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ φαίνεται αποφασισμένος να επαναφέρει τον Ερντογάν στο προσκήνιο ως προνομιακό συνομιλητή της Ουάσιγκτον, χωρίς όμως, τουλάχιστον προς το παρόν, να μπορεί να του δώσει όλα τα ανταλλάγματα που εκείνος επιδιώκει. Καταδίωξη στο Άργος με πυροβολισμούς και έναν τραυματία, πειθαρχική εξέταση των εμπλεκόμενων αστυνομικών. Παγώνει ξανά ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται πλέον εντόνως και οι αγορές τιμολογούν εκ νέου τον γεωπολιτικό κίνδυνο με άλμα 5% στην τιμή του πετρελαίου Brent. Πράκτορας της ICE, της Αμερικανικής Αστυνομίας Μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου στο Χιούστον. Τουλάχιστον 21 νεκροί σε κατολίσθηση στη βορειοδυτική Κίνα.
1: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
3: Είπα να αλλάξω.
1: Άλλο after save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
3: Είπα να αλλάξω.
1: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
3: Είπα να αλλάξω.
1: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
3: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
1: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
4: Δημήτρης Κανελόπουλος.
1: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
4: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
1: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
4: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
1: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
6: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
7: Μόνο στο Τόπερ.
6: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στις Σούστας Αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944-2012-57 και Μπάμπης 6972-2072-59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
7: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κορωπί μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκησε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2, στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου. Μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218 218 0369. Το αξίζεις.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννίτσα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
6: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφοράμε φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
7: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Καρκινός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης.

0: προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
1: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
2: Μόνο στο Τόπερ.
1: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
7: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
3: Με έναν ασταμάτητο Λιονέλ Μέση να οδηγεί την αντεπίθεση, η Αργεντινή ανέτρεψε τα πάντα και επικράτησε τελικώς με 3-2 της Αιγύπτου, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε μία ακόμη σημαντική μεταγραφική κίνηση, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού Μέσου Κάι Κάιρινεν από τη Σπάρτα Πράγας. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου στην επιστροφή στο Κορωπί μετά την ολοκλήρωση του βασικού σταδίου στην Ολλανδία. Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ για τον θάνατο του Ηρακλή Δωριάδη, που άφησε το δικό του ανεξίτηλο αποτύπωμα τόσο ως αθλητής όσο και ως προπονητής και παράγοντας για περισσότερες από 4 δεκαετίες. Χαστούκησε Ινφαντίνο και Τραμπ, ο αποκλεισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, γράφει ο Διεθνής Τύπος. Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή επαναφέρει τους Ρώσους αθλητές χωρίς τον ύμνο και τη σημαία τους.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
5: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
7: Με χιονό νερό και κρύο.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
7: Μάγισσες φέρτε βότανα.
5: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
7: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
5: Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο.

0: ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη, σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιάννητσα.
1: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
2: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά, αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
6: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
5: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
6: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
6: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
5: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27 22 0 22 922 και 69 47 700 727.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18 και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπουμε.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
13: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
14: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
13: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
14: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
13: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
14: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
13: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Ξηρόβρυση Κυλικής. Η χώρα μου αντιμετωπίζει μια διαρκή απειλή πολέμου από την Τουρκία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Τριγμή στις αγορές μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ξεπούλημα σε μετοχές και ομόλογα, άλμα για το πετρέλαιο. Έντονες πιέσεις στο χρηματιστήριο με το Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.463 μονάδες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πολύ δυσαρεστημένος με το ΝΑΤΟ, κόβει όπως είπε το εμπόριο με την Ισπανία, χαρακτήρισε τους Ιρανούς τρελούς βίαιους ανθρώπους και έπλεξε το εγκόμιο του Ερντογάν. Έκθεση της εταιρείας συμβούλων McKinsey δείχνει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επενδύσει 850 δισεκατομμύρια ευρώ για να αντικαταστήσει πλήρως τις στρατιωτικές δυνατότητες που συνεισφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
5: Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκών κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 201257 και Μπάμπης 6972 207259. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
6: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
7: Έχει Παλμό.
6: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου. Πώς να διώ

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
3: Μόνο στο Τόπερ.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρι Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρι Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
7: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκη, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκη.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 112187. Παλμός FM 90.

κλείδωστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα, από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Κάνε επιτέλους ένα δώρο στον εαυτό σου, μεταμόσχευση μαλλιών με εγγύηση αποτελέσματος και 40% έκπτωση. Μόνο στα VF Clinics. Τηλεφώνησε τώρα στο 218-218-0369. Το αξίζεις.
4: Τάκη, σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό, χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη, θέλω καινούριο σπίτι. Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ροκ από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Jacob Nistrup με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Γάλλο μέσω Μπαπτίστ Σαντα Μαρία και δεν σταματά εδώ, αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
3: Παπά, παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης, ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
8: Στην ερώτηση «Ποιον σταθμό ακούτε» υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 95 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννίτσα.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καλαμάτα, Γεωργούλη 1. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
7: Γύρισες, μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
8: Είπα να αλλάξω.
7: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
8: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
7: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
9: Δημήτρης Κανελόπουλος.
7: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
9: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
7: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
9: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
10: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
11: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
12: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
13: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52, Καλαμάτα.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

Λες πως πέρασες καλά μαζί μου. Όμως τώρα έχεις κουραστεί. Φεύγεις έχοντας

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
4: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
5: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
4: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
5: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
4: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
5: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
4: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
5: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσίνα. Τηλέφωνο 27220-25487.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
5: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
4: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί σε καταδίωξη στο Άργος. Αποχώρησαν Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ΚΚΕ από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής μετά το όχι της Νέας Δημοκρατίας για κλίση Ντίλιαν και Δημητριάδη και τα όσα έχουν αναφέρει σε δημόσιες δηλώσεις τους σε σχέση με την υπόθεση του Predator και τις υποκλοπές. Εκτός ελέγχου, οι ρευστοποιήσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς η απόφαση του Τραμπ να κηρύξει το τέλος της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή, εκτοξεύει το γεωπολιτικό ρίσκο. Σκληρή γραμμή απέναντι στην Τεχεράνη αλλά και τους συμμάχους από τον Αμερικανό πρόεδρο στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Μέσα στην πενταετία 21-25, Ισραηλινοί πολίτες αγόρασαν περίπου 3.800 ακίνητα στην Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ οι μονίμως εγκατεστημένες Ισραηλινές οικογένειες υπολογίζονται πλέον σε περίπου 12.000, όταν το 2003 δεν ξεπερνούσαν τις 300. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση σε γερμανικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαβαρίας, ενώ ο δράστης συνελήφθη.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61. Στις σούστες αναρτήσεων, ένα όνομα είναι ο ηγέτης στο χώρο. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Πάνω από 40 χρόνια σας παρέχει εγγυημένη εργασία σε λογικές τιμές. Επισκευή και αντικατάσταση σωστών συστήματος ανάρτησης. Ενίσχυση σωστών για κάθε τύπου οχήματος. Αντικατάσταση αερόφουσκων κάθε τύπου. Αντικατάσταση αμορτισέρ. Κατασκευή σωστών ειδικών διαστάσεων. Τακάκια κάθε τύπου οχήματος. Ο Σταύρος. Θα μας βρείτε στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, όπισθεν Ζιγούρι. Τηλέφωνα επικοινωνίας Σταύρος 6944 2012 57 και Μπάμπης 6972 2072 59. Εξειδικευμένο συνεργείο επιβατικών, φορτηγών, αγροτικών αυτοκινήτων, ο Σταύρος. Το μόνο όνομα στις σούστες αναρτήσεων.
0: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιονό νερό και κρύο.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
5: Μάγισσες φέρτε βότανα.
0: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά δυτική βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννίτσα.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις. Και είστε ήσυχοι.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι στην Λογκάμε Σημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
10: Έχει Παλμό.
7: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Άβρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Τόπερ Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το Real Estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
6: Παπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
7: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
6: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
7: Ε, καλά. Αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
9: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπουμε.
10: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27211-2187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Σε ένα παιχνίδι με ελάχιστες καθαρές ευκαιρίες αλλά τεράστια ένταση, η Ελβετία αποδείχθηκε πιο ψύχρεμη στη διαδικασία των πέναλτι, επικράτησε της Κολομβίας 4-3 και εξασφάλισε θέση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Ο 21χρονος στόπερ Χρήστος Αλεξίου έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ΑΕΚ στην Ολλανδία, ενώ ρυθμίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες με την Ίντερ για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ θα βρεθεί η χρυσή τομή για την απόκτηση του νεαρού εξτρέμ Γιοέλ Ρόκα από τον Ολυμπιακό. Το πρώτο βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Jacob Nistrup με τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του και ο Δανός τεχνικός παραχώρησε την πρώτη του μεγάλη συνέντευξη στους εκπροσώπους του τύπου που ακολούθησαν την ομάδα στην Ολλανδία. «Το μυστικό για τα πρωταθλήματα είναι να μένουμε ήρεμοι», δήλωσε ο προπονητής των Πράσινων. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε το Γάλλο μέσω Μπαπτίστ Σαντα Μαρία και δεν σταματά εδώ αφού πλησιάζει και στην απόκτηση εξτρέμ.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

έτσι το πρωί, βρε πως τα φέρνει η ζωή. Συναντηθήκαμε τυχαία μες στο δρόμο. Εγώ γυρνούσα μοναχός για να περάσει ο καημός και εσύ ξημέρωνε.

0: Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη, σποραδικές βροχές και καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, σποράδες, βορειοανατολικό Αιγαίο, Εύβοια, ορεινά Ηπείρου, ανατολική και δυτική Στερεά και Κρήτη. Οι άνεμοι στα δυτικά, δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες: 31 Ηράκλειο, Κος, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 32 Αλεξανδρούπολη, Άρτα, Κέρκυρα, Μύκονος, Σύφνος, Χανιά, Θάσος, Λίμνος, 35 Αθήνα, Σπάρτη, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννίτσα.
3: Ορίστε.
4: Φίλε μου καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
3: Άσε το γλύψιμο. Λέγε. Τι θες?
4: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
3: Αυτό ήταν όλο? Ναι, μπορώ.
4: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
3: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
4: Και μετά αν γίνεται και το γιο ταχύ σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
3: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
5: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού.
6: Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi.
6: Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
6: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου.
6: Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22-922 και 6947-700-727.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσή.
7: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
12: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπούρη Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπούρη Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπούρη Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
8: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
9: Πρώτο υποκατάστημα Μουλα Βασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονίας 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
9: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
8: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
10: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γιατί μιλάς σήμερα και κοιτάς τον γραμματέα?
3: Εσάς κοιτάω, κύριε Πρόεδρε, το μάτι μου είναι έτσι, είναι λίγο όρτσα.
4: Έχει ελάττωμα στα μάτια, κύριε Πρόεδρε.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Γύλος.
2: Πώς?
3: Γύλος, κύριε Πρόεδρε.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε Πρόεδρε. Σπανοβάγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
2: Δώσε αυτό θα γραφτεί. Γραμματέας. Γράψε. Σπανοβάγελο Νικόλοπουλος Δημήτριος.
3: Όχι. Σπανοβάγελο Δημήτρης Νικόλας.
2: Σπανοβάγελο.
3: Σπανοβάγελο Δημήτρης Νικόλας.
2: Σπανοβάγελο. Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
3: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε Πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
2: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με
5: γύρω. Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας.
6: Εδώ ραδιοφθαλμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

0: αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 99,5 FM Καλαμάτας και από την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος.
1: Στον ίδιο πάντα της μαστούρας το σκοπό.
0: Και σήμερα Τετάρτη, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί από τις 10 στις 1 η ώρα μετά το μεσάνυχτα με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και φυσικά τη δική σας αφιέρωση είναι πάντα το 6945-31-49-00. Κυρίες και κύριοι, φιλαράκια, εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή ακρόαση.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να ξεκινήσουμε, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς ήδη έχετε επιλέξει. Και πάμε να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Κούλα Πάλα, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από την Φασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Η δική μας η αγάπη». Θα το ακούσουμε από την Κούλα Πάλα, θα το αφιερώσει στην οικογένειά της, στα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Κούλα, να πω την καλησπέρα μου και να δώσω και το τραγούδι. Το ακούμε λοιπόν από την Κούλα Πάλα. «Η δική μας η αγάπη», την καλησπέρα μου στη Φασκομιλιά Ηλίας και στη φίλη μας την Κούλα.

0: ανώτερες.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ να δώσω για την συνέχεια και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη τον Αγγελόπλο. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μέσα στις πεντέλης στα βουνά». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει, «Μέσα στις πεντέλης στα βουνά». Ο φίλος μας ο Βασίλης ο Τεντάς από τον πύργο Ηλίας που κάνει ακρόαση την εκπομπή θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας ο Βασίλη εκεί στον πύργο Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Βασίλη, την καλησπέρα μου και στον πύργο φίλε, να είσαι καλά.

Συνεχίζουμε όμως, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Αφιερωμένα τα τραγούδια και για όλους εσάς, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, που μας ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας, που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Σκοτίνιασε και βράδιασε». Θα το αφιερώσει για τα παιδιά του και για τα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Νικόλα και στο Γήθιο και να δώσω και το τραγούδι. Σπύρος Αγοραίος, «Σκοτίνιασε και βράδιασε». 69-45-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις δικές σας αφιερώσεις και επιλογές πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Ένα φοβερό παλιό λαϊκό τραγούδι ήταν αυτό, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, το σκοτίνιασε και φιλαράδιασε, το ακούσαμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Να σε καλά φιλαράκι, να σε καλά Νικόλα, την αγάπη μου και την καλησπέρα μου στο Γήθιο για άλλη μια φορά, να σε καλά φίλε. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Καζατζίδη και έχει τίτλο «Άδειες φεύγουνε οι νύχτες». Ένα τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη, όπως επίσης και για τον ανιψό του τον Φώτη από την Φιγαλία. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Φώτη τον Ζαχαρόπλο από την Ζαχάρο Ηλίας που κάνει ακόμα στην εκπομπή. Φώτη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα φιλαράκι, να είσαι πάντα καλά. Για να πάμε όμως να ακούσουμε το τραγούδι. 6945-31-49-00 το τηλέφωνο της εκπομπής για τις επιλογές σας και τις απειρώσεις σας πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Τι λέει και 33, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα, που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Οι ξενύχτες». Θα το αφιερώσει για τον Λάμπρο, για την Λίζα, για την Κούλα και τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Πασκομιλιά Ηλίας και για τη Θεανό από το Περιστέρι από την Αθήνα. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώτα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Αθήνα. Να είσαι πάντα καλά και το δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Για να δούμε πού είμαστε. Από εδώ είμαστε. Δεξιά πάμε. Πάμε να ακούσουμε. Δημήτρη Μητροπάνου.

Μάλιστα, μάλιστα. Πιο ξενύχτες από εμάς δεν νομίζω να υπάρχουν. Έτσι δεν είναι, ρε Γιώτα? Εδώ και τόσες δεκαετίες μας έχουν φάει τα ξενύχτια στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Παλμό, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα περάσουμε να ακούσουμε συνέχεια ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καζατζίδη με τίτλο «Το Αγριολούλουδο». Για να πάμε εδώ να συμβουλευτούμε τα χαρτιά μας. Το Αγριολούλουδο, μάλιστα. Μας το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να το αφιερώσει εξαιρετικά σε φίλη ακροάτρια. Για να και την καλησπέρα μου και στον Ριζόμυλο Μεσσηνίας, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς.

0: της Καλαμάτας, Σπόρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
1: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινή, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπατάρια. Όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
0: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε όμως, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Το δικό σου παλιό λαϊκό τραγούδι που εσύ επιλέγεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 69-45-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής, το τραγούδι που έχει τίτλο «Πρώτο τραπέζι». Θα το ακούσουμε από τον Σταμάτη τον Εγωνίδη. Να πω την καλησπέρα μου στην Εύα Μεσσηνίας, όπως επίσης και στην παρέα εκεί, στον Στάθη και στην κυρία Κωνσταντίνα, και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, και θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασικομιλιά Ηλίας. Μου έχει ζητήσει να ακούσει το τραγούδι «Πάντα με την αξία μου» από τον Γιώργο τον Χατζιαντωνίου. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από την Φασικομιλιά Ηλίας, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε, Γιώργο. Όπως επίσης θα το αφιερώσει και στο Λάμπρο, στη Γιώτα και την Ελίζα από την Αθήνα που κάνουν ακρόαση την εκπομπή. Για να πάμε όμως να το ακούσουμε το τραγούδι. Γιώργο, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου για άλλη μια φορά και δίνω και το τραγούδι. Γιώργος Χατζηδονίου, «Πάντα με την αξία μου».

Γεια σου ρε Γιώργα ρε, γεια σου ρε Γιώργα ρε. Κούλα εκεί στη Βασκομιλιά Ηλίας. Βάλε ένα τσίπουρο στο Γιώργο από μένα, ναι. Και όταν βρεθούμε θα πληρώσω. Ένα τσιπουράκι, δεν λέει τίποτα. Ένα τσιπουράκι παραπάνω. Μπράβο ρε Γιώργα ρε, να είσαι καλά. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας. Τι κάνουμε σε αυτή την εκπομπή? Ακούμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Όταν φυσικά επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής 6945-31-49-00. Για να πάω εδώ να δώσω ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Ευσταθίου. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από την Εφηγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι ο Βλάχος στην Αθήνα. Θα το αφιερώσει για τον θείο του τον Κώστα από Βασκομιλιά Ηλίας και στον Παλμό. Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Φώτη εκεί στην Εφηγαλία και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Λεωνάρδο τον Μπουρνέλη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Καφές». Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία, να το αφιερώσει για όλη την παρέα του, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στην Ελευθερία και την παρέα της από το Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όπως επίσης θα το αφιερώσει και στον Λάμπη, τον αστιφύλακα από το Γήθιο. Το έχω το τραγούδι, να πάμε να το δώσουμε. Πάμε να το δώσουμε. Σπύρο, την καλησπέρα μου και στη Θουρία, φίλε, και δίνω και το τραγούδι.

που μπλέξαμε όλο με υπονοούμενα είμαστε. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Παλμός, Παλιόλα, Οικοτραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πυλαλίστρα Μεσσηνίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στο φίλο τον Παναγιώτη τον Χορταρέα, όπως επίσης και στην Γιώτα την Κοτσόβολου, το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Άγγελο τον Δαδάρο και έχει τίτλο «Και χορεύω σε πίστες». Να πω την καλησπέρα μου και στην Πυλαλίστρα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν κυρίες και κύριοι, φιλαράκια, το πρόγραμμά μου. 11 και 12 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε και την επόμενη επιλογή σας. Θα περάσουμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από το Μάραθον Μεσσηνίας. Θέλει να αφιερώσει στην πεθερά του και στην γυναίκα του με πάρα πολύ αγάπη. Ένα τραγούδι που επέλεξε να ακούσουμε από την Μέρη την Κουτουζή. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω. Την καλησπέρα μου στάθηκε στο Μάραθο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε. Για να πάμε όμως εδώ, γρήγορα γρήγορα, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία, να αφιερώσει για τον εαυτό της και για την παρέα της. Ακούμε από την Χαρούλα την Ελαμπράκη το τραγούδι που έχει σε live μετάδοση, το τραγούδι που έχει τίτλο «Γεννήθηκα για να πονώ». Την καλησπέρα μου Πέννη, σε σένα και στην παρέα σου εκεί στη Θουρία.

εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Έχετε δίκιο, Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και για άλλο ένα βράδυ την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα ωραία Ελλάδος και πάντα παλιό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Είναι η μοναδική εκπομπή που εσείς τη διαμορφώνετε με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Αν όμως υπάρχει κάποιος χρόνος κατά το τέλος της εκπομπής, υπάρχει χρόνος, επιλέγει και η εκπομπή κάποιο ή κάποια παλιά λαϊκά τραγούδια που μπορεί να θέλουμε να ακούσουμε. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε για τις δικές σας επιλογές και επιλογές. Για να πάμε όμως εδώ. Να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Ζαμπέτα. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ο Πενιντάρης». Μάλιστα, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Φωτεινή από την Ιθουρία Καλαμάτας να αφιερώσει για όλη την παρέα της και στον Παλμό. Φωτεινή, την καλησπέρα μου, το έχω το τραγούδι και το δίνω. Το ακούμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι. Που πάμε ρε παιδιά, που πάμε, τα έχω μπλέξει εγώ εδώ πέρα τώρα εδώ. Μάλιστα, πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι ο Πύργος, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το ακούμε το τραγούδι από τον Γιώργο τον Χατζιαντωνίου. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Ψυχάρη, τον Γιάννη, εκεί στον Ευαγγελισμό Πηλίας, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

μάλιστα τι έχουμε εδώ. Για να πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίζα από την Αθήνα, από το Περιστέρι. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι. Θα το ακούσουμε από τον Νίκο τον Ξανθόπλο. Το έχουμε το τραγούδι. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Ήρθες καρδιά μου, αγάπη μου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Το ακούσαμε και αυτό, φιλαράκια. Ήταν από την ελληνική ταινία το τραγούδι. Θα συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου. Ακούτε πάντα Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα. Να αφιερώσει για το φίλο του Δημήτρη που κάνει διακοπές στη Μάνη το τραγούδι «Τόσα χρόνια νοικοκύρης». Επίσης θα το αφιερώσει και στον Παλμό. Κωστάκη, την καλησπέρα μου φίλε, σου έχω μια καλή βάρδια, το έχω το τραγούδι και το δίνω, πάμε να το ακούσουμε. Καλή βάρδια φυσικά και σε όλους τους ταξιτζίδες που τυχαίνει να ακούνε την εκπομπή και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε από τον Κώστα τον Μοναχό.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μας, συνεχίζω με τις επιλογές σας για να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Χριστίνα από τον Άμμο Μεσσηνίας. Την καλησπέρα μου Χριστίνα και σε σένα, στην παρέα σου και στον Άμμο Μεσσηνίας. Και μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι «Φίδι στον κόρφο έκρυβα». Μάλιστα, θα το αφιερώσει σε όλη την παρέα της και από ό,τι μου λέει και όπου το πάει ο άνεμος. Γεια σου βρε Χριστίνα με την παρέα σου. Γεια σου.

διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι. Έχω λίγα τραγούδια ακόμα, τα οποία δεν έχουμε προλάβει να τα ακούσουμε τις δύο πρώτες ώρες της εκπομπής. Θα τα ακούσουμε στην συνέχεια. Πάμε όμως εδώ να ακούσουμε το «Εγώ έχω μια καρδιά βουνό».

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721 069 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 20

0: 7210-92506. Στο αρτοπείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοπείο ορτοσκευάσματα εναντί κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο. Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
2: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
2: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
2: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
3: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
4: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
4: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
5: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρόν 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
8: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ με τον Γερό Γαλόκαρδο και άλλο ένα βράδυ. Ακούτε την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος, πάντα όμως με παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, ήδη περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε και αυτό από τον Στράτο Διονυσίου και έχει τίτλο «Ποιος το είπε για τους μάγκες». Είναι ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Λιμενάρι Φιλιατρών. Θέλει να το ακούσει, θα το αφιερώσει για τα εγγόνια του και για τα εγγόνια του, τους δύο Γιάννηδες, όπως επίσης και για την κόρη του την Χριστίνα και την νύφη του την Μάνθη, με πάρα πολύ αγάπη. Γιάννη, την καλησπέρα μου και στο Λιμενάρι Φιλιατρών εκεί, και το έχω το τραγούδι και πάμε να το δώσω να το ακούσουμε και για όλη την παρέα σου, εξαιρετικά, με την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα.

Μάλιστα, συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα που κάνει ακρόαση στην εκπομπή και μου λέει καλό καρδιά δηλώνω και εγώ παρόν. Να είστε καλά Βαγγέλη μου, την καλησπέρα μου και στην Οικουμενίτσα φίλε, την αγάπη μας από την Καλαμάτα, να είσαι πάντα καλά και να συνεχίσω. Αν υπάρχει κάτι και θέλεις, εδώ είμαστε. Και να συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Μανώλη Αγγελόπουλο και έχει τίτλο «Αγάπες μου περαστικές». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκαλος από το Μελιγαλά Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Μπάλιο Ζούρτσα, όπως επίσης και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το δώσω το τραγούδι, την καλησπέρα μου και στον Μελιγαλά Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι. Μάνολης Αγγελόπουλος, «Αγάπες μου περαστικές».

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μου. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Παλμό και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Πάντα όμως με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-314900. Τα τραγούδια που ακούγεται είναι αφιερωμένα και για όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Θα συνεχίσουμε όμως με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Χαλούλα την Λαμπράκη και έχει τίτλο «Στου κάτω κόσμου τα σκαλιά». Το τραγούδι μου το ζήτησε η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα να το αφιερώσει για όλη την παρέα, εξαιρετικά αφιερωμένο μου λέει. Να πω την καλησπέρα μου και την αγάπη μου από την Καλαμάτα σε όλη την παρέα και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας, ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσημείας και την εκπομπή Νύχτερινη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Για άλλο ένα βραδάκι, παλιό λαϊκό τραγούδι. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 και για όσους ενδιαφέρονται για την ώρα, 12 και 8 λεπτά μου λέει το ρολόι της εκπομπής και συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμα. Για να πάω όμως να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πυλαλίστρα Μεσημείας να αφιερώσει εξαιρετικά για τον φίλο του τον Χορταρέα και για την Γιώτα την Κοτσόβολου. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Βαγγέλη Περιπινιάδη με τίτλο «Και στον κρεμό να πέσω». Το έχω το τραγούδι με την καλησπέρα μου στα παιδιά εκεί. Πάμε να το δώσω το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Να πω και στο Βαγγέλη, το φίλο μου εκεί στην Γουμενίτσα. Βαγγέλη, σε λίγο. Θα ακούσεις σε λίγο, περίμενε. Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Ιωάννα από την Καλλιθέα Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καζατζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Ανήφορο θα πάρω». Θα το αφιερώσει για τον εαυτό της και στον Παλμό. Ευχαριστούμε Ιωάννα και ανταποδίδουμε και το δίνω και το τραγούδι. Την καλησπέρα μου Ιωάννα και στην Καλλιθέα. Να είσαι καλά, το δίνω το τραγούδι όμως.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να δω εδώ που πηγαίνω, να δω τώρα. Α, μάλιστα. Πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι, μια μουσική σύνθεση του συντοπίτη μας, του Μάκη του Πανταζόπλου, αφιερωμένο για τον φίλο μας τον Βαγγέλη από την Οικουμενίτσα. Βαγγέλη, από την Καλαμάτα. Το ακούμε το τραγούδι. Για ακούσέ το. Στην Καλαμάτα μια βραδιά έχει τίτλο το τραγούδι. Για τον φίλο μας τον Βαγγέλη εκεί από την Οικουμενίτσα.

Μάλιστα, μάλιστα. Υπέροχο τραγούδι, το ακούσαμε από τον Γιώργο τον Σαλαμπάση. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, μια και ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος, για να πάμε εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Κώστα τον Αυγουλέα, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Τα καλύτερα παιδιά». Γιάννη, το έχω το τραγούδι, το δίνω, πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Συνεχίζω λοιπόν το πρόγραμμά μου. Πιστεύω να τα προλάβουμε, παιδιά, τα τραγούδια. Όλα πιστεύουμε. Πιστεύω ότι θα τα προλάβω τα τραγούδια. Τι ώρα λέει και 26. Πόσα έχω, 1, 2, 3, 4. Πρέπει να τα προλάβουμε τα τραγούδια. Για να πάμε να δώσω ένα ακόμη τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Τάκαλος από το Μελιγαλά, να αφιερώσει για τον Μπάλιο, τον Ζούρτσα και στον Παλμό. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τη Βάσο την Ιχατζή και έχει τίτλο «Η θάλασσα και ο ουρανός». Το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Όπως είπα, φιλαδάκια, κυρίες και κύριοι, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος. Και θα συνεχίσω με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Λίζα από την Αθήνα, από το Περιστέρι. Θέλει να ακούσει από την Ανούλα Βασιλείου. Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Πού να βρω γαλήνη». Το έχω το τραγούδι, το έχω ετοιμάσει. Λίζα, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα και το δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα, τι έχω εδώ για να δω ρε παιδιά, να δω, δύο τραγούδια έχουν μείνει, μου έχουν μείνει, τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει. Α, και από ό,τι βλέπω θα γίνουν και τρία. Πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιώτα από την Αθήνα, να το αφιερώσει για τον Λάμπρο με πάρα πολύ αγάπη. Θα ακούσουμε από την Έλληνα την Γιαννακάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Καληνύχτα, σε λατρεύω». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Και καλό ξημέρωμα εύχομαι στα παιδιά εκεί στην Αθήνα.

τραγουδίσει ένα δύο τραγουδάκια, μας έχουν μείνει ακόμα, μάλλον τα προλάβουμε. Για να πάμε να δώσω λοιπόν και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Κώστα τον Ηλιακόπλο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Ένα ταξίδι η ζωή μας». Ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Μαρία, τον Νυχτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι, θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτομο, από την Ιμάνη. Θέλει να ακούσει τον Μην Κλαις, είναι από την Σωτηρία Μπέλου. Θα το αφιερώσει για το φίλο του τον Βαγγέλη και τον Πλάτωνα από τις Μαντίνιες, όπως επίσης και για τη φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα. Επίσης θα το αφιερώσει και για το φίλο του τον Γιάννη και την Ειρήνη από την Καλαμάτα. Να πω την καλησπέρα μου και στη Μάνη εκεί και στο Ρίντομο, στο παράκι του Ρίντομου, ε. Μάλιστα, Θοδωρή, το δίνω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε είτε

0: Ελληνικά και ισπανικά πλακάκια από το εργοστάσιο απευθείας στο μπάνιο σας.
1: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
0: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
1: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιο, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες. Όλα υψηλής αισθητικής.
0: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
1: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
2: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
3: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
4: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
3: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
4: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
5: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
6: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
1: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
7: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
8: Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να κλείσουμε το σημερινό τρίωρο αυτό το πρόγραμμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι μου δόθηκε η ευκαιρία να επιλέξω και να αφιερώσω για όλους και για όλους εσάς και να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ που ήσασταν μαζί μου. Επέλεξα να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Ελευθέρη τον Τσιλιάκο, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Η νύχτα θέλει χρήμα». Το δίνω το τραγούδι και το ακούμε. Το τελευταίο τραγούδι του σημερινού τρίωρου αυτού του προγράμματος.

κυρίες και κύριοι. Μάνα μου, μάνα, εσύ, μάνα και από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόγαρο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλο ένα βράδυ, για άλλη μια φορά όλους και όλους εσάς για την ακρόαση που κάνατε. Εύχομαι σε όλους και σε όλες μια καλή συνέχεια της εβδομάδος, να έχετε πρώτα απ' όλα την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.